0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Pella FM στους 103,3.
1: Pella FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Pella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόνους, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Όλα τα δύσκολα, ο πρόεδρος στον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα, περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα, ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου σημερινή, αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε, άιντε σήκω τίποτα, βρε σήκω βρε πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα, βρε άιντε τίποτα, με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως. Και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Και θα γίνει με τα λεφτά. Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια. Με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το αγιολόγιο εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα. Δουλάτου εν κυλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερονίμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σωσοι γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21. 19-20-21. Νομίζω ότι την Κυριακή επισήμως μπαίνει το καλοκαίρι. Οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το. Θεωρητικά, πάμε ανάποδα μετά. Τούμπα τα νάσκελα, που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι τη ώρα, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία. Χαμπέμους πάπαμ. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές. Γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα κατά τα φαινόμενα η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Όπως καταλαβαίνετε, τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές, και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση. Επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία αν τα χρηματιστήρια ψάλτη, σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω, 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο, 0,57, 0,91 η Σανκάη, 2,54 πάνω ο χρυσός, τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06, με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε, Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί, αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα. Μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είναι στο εμπαρόδο, πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, στο επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη. Στα 80. Στα 80 όλος είναι πρόεδρος όμως, Θα μου πεις, γιατί αυτός είναι πρόεδρος ψάλτης, σωστό γι' αυτό. Για τους συμβούλους. Αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός, ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80ρηδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80ρηδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80ρηδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80ρηδες πόσο είναι δηλαδή, 400. Οκ. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο. Πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα το μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ, σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63. Και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, η κυρία Σάινμπαουμ Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία. Λέει, για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, παίζουν μπάλα λέει 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι, όχι ότι παρακολουθώ μετά, όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σας ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα, για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170 έως 174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, από λεφτά. Αυτά για τους δανειστές, θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε μπροστά έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θα να βεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% λέει, των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές. Και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε και εμείς ούνα φάτσα ούνα ράτσα, μάλιστα. Αλλά όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα λοιπόν θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός λέει το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1. 10%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα. Θα το αφήσω να υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό. Για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω. Μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω, τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, ρε παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα. Και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε. Μάλλον να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτι, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα μου και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι η μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς. Το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένθια. Α, τώρα που λέω έμφυα, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε έμφυα περιφέρειας. Α, μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα κατόνια είχαν να βάλουν δύο ακόμα φόρους. Ο ένας, λέει, ο φόρος, λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω. Και ο άλλος ήταν λίγο έμφυα για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή. Και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει, οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, να επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: νυχτερίδα τσιρκολή πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε. Τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να. Πώς μας τα έλεγε η προθέση, ο καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα. Γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για. Και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα έχει, καμία? Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Γεια σας αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω, χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που ισοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτόν και, και το κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός, ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά, 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το κουρασάο, να σας πω, πού είναι αυτό το κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία? Πού είναι το κουρασάο, ξέρετε, πού είναι? Είναι στη μέση. Στην Αμερική είναι, πού είναι, στη μέση, είναι νότια, νότια, ε. Ναι. Που δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι, κουρασάο. Κουρακάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνουν ότι το απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να το να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι, λέει, 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτο μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν, νομίζω, σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι? Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους, εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί, θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα, σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τους λογαριασμούς σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ, ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή, όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολεοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο, αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά. Η αλήθεια είναι. Κι άλλο γκολ η Σουηδία. Κάθεστε καλά, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα, για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, με στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από Κουρασγερόπλιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κρουαζιερόπλιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από χόντζα και ξενιτιά, κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκι, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Ε? Καλημέρα, Τάκη. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simli Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simli Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος, για να είμαστε εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα μαλλιά καινούριά. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Θα υλοποιηθούν, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Για λέγε, Γιώργη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα,
11: καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ. Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
11: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και τις τάξεις του 2,1-2,4. Εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
11: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέει πάρα το, πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
11: Ναι, τα σεισμικά
0: κάποιοι κύματα, ευαίσθητοι, ναι, ναι.
11: Ναι, ναι, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω, Κεραμιτζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
11: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο Κεραμιτζόγλου, το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη, έχει καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
11: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
11: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο, όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
11: Μα αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες. Για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
11: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγό σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους.

0: κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες? Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, έβαλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Ακόμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Να. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, πώς το λένε, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζει το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας. Και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές, τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν, δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πόπο, είναι στον 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 η Σουηδή. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινήσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυρμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζετε την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο σε γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γεώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που είχε ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες.

0: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παχυρολομεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της G7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδου Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στις διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, 2 πραγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης του αστυνομικού τμήματος και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσεις φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
9: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
8: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμφιση νοικοκυριών 80 έως 100 ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
10: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
8: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
11: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
8: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο κλουτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
15: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
8: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική. 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-δυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
8: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
17: Sky 100,3.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Ρε, σήκω. Έλεγα στον εαυτό μου, σήκω.
1: Σήκω.
0: Τίποτα. Σήκω, τίποτα. Έλεγα καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι,
0: και την Κυριακή όμως ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, γιατί πέρασε το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι όλα καλά.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές.
1: Έκανε ζημιές, έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Μην ξεχάσει, το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά κάνετε και τα τελευταία.
1: Δεν είναι συνηθισμένο. Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέμια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σου λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα, ναι. Κυρία.
1: Άκου, εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη. Καλά, γιατί εντάξει, μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Ακόμα, ναι,
1: είναι ακόμα 15, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο, ναι, από
0: αυτό
1: από τις θερμοκρασίες.
0: Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως η.
1: Ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο. Πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά. Γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη. Αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που θα. Όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό το.
1: Να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει.
0: Και
1: να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, να νοφίνετε στο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιο να ακούτε.
0: Διάβαζα μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των συνθήκων που έχουν.
1: Διαμορφωθεί γενικά στον πλανήτη, ναι, ναι, και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει κανένα μπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
0: Να σε ρωτήσω, είναι κρύα η θάλασσα?
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω
1: φάκα. Εμένα μου αρέσει.
0: Εγώ δεν
1: παίρνω. Λίγο δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω. Ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μα δεν
1: παίρνει. Στην Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζει το πόδι μέσα και ξαναφεύγει. Πα και την κοιτά τη θάλασσα, πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πα το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει την εφημερίδα, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: επίση. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει, ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100, λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι, ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι Βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80 επαναλαμβάνω το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις κλπ. Και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το. Διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσανε φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Ethernet και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πλας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τραγωδίας μειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε κοντέινερ, ανασύρθηκαν 4 ορία γνώστων στοιχείων. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμός θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Σύμβολη των οδών Μενάνδρο και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει να εφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο, θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
14: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Δημιουργήσαμε, σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
0: Υπάρχουν χώροι, καταρχήν, κύριε Καραούλη, θέλω να πω, και αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
14: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
0: Με την έννοια του 24ωρου, υποψιάζομαι, σωστά?
14: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
0: Από τις 8 το πρωί, υποψιάζομαι, μέχρι τις 9 το βράδυ.
14: Τους αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
14: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία,
0: μάλιστα,
14: αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες,
0: μάλιστα,
14: μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπεις αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί.
0: Okay.
14: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
0: Μάλιστα.
14: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
0: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
14: Στο Τάικβοντό.
0: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
14: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε
0: στον
14: δρόμο. Ο χώρος, διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Τα θεωρούσαν πολύ μακριά.
0: Ναι.
14: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να παρκάρουν εκεί.
0: Άρα τσάμπα τα λεφτά που δοθήκανε, δηλαδή, με λίγα.
14: Και Ναι,
0: δεν έπρεπε, δεν έπρεπε.
14: Πρώτη λύση, ναι, δεν, αλλά
0: δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
14: Αλλά υπάρχουν αυτό... κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως αμεβαίνει, στα,
0: ναι,
14: όρια
0: παρκάρουν, παρκάρουν εκεί, ναι, ναι, ναι.
14: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
0: Ναι.
14: Εκεί είναι αυτό και άλλο όμως, δήμος.
0: Ναι, δεν, είναι, τα... δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Λέτε, το λέω σε γενικές γραμμές με την
14: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Και λέμε πολύ ωραία, αυτή η χώρα που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι, πολύ ωραία λέμε, να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Ναι.
14: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
0: Ναι.
14: Μα, γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα στο Παρίσι, πάμε έτσι, στη Ρώμη, πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου. Έχει βάλει η αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση, και ναι, ο κύριος,
0: ναι,
14: Μαρίνης,
0: ναι, ναι,
14: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνουμε μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι, επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
14: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
14: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
14: Είναι λίγο δύσκολη, mm-hmm, η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
0: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή, τώρα
14: ωστόσο,
0: ναι,
14: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, ναι, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην τελευταία.
0: Άρα μπαίνουν και στα διπλανά όρια, ναι.
14: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, ναι, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτό.
0: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
14: Ναι, τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε μέρα.
0: Άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
14: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα,
0: ναι,
14: μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
0: λεωφορείων. Συγκεκριμένα. Ναι, ναι.
14: Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
0: οργανώσουμε. Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
14: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
0: Θα δείτε πώς θα πάει.
14: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
0: Okay.
14: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων.
0: Mm-hmm.
14: Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας δίνουν κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κλπ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καραούλη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
14: Και εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο, Okay, από τη δική του πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο Nova και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
23: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
24: Τι παίζεις εκεί?
25: Δωροστροφό της Novibet.
24: Δωροτροχό?
25: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
24: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
26: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
27: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλή ημέρα και εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
1: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι, κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
0: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
1: Σήμερα πηγαίνουν.
0: Α, πηγαίνουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Α,
1: okay. Ελέγχους κάποια.
0: Okay.
1: Κάποια έχουν.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι, πάμε. Πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, τι να λέμε. Δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
0: Okay.
1: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Είναι κατά τη δηλαδή μειωμένη κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρό ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου του Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρό και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο, στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε, καλέ μου, ρε, χρυσέ μου. Την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν οι υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
2: Το ενδιαφέρον είναι αστικός ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκερινή διπολική ισορροπία ισχύει ως ένας ρόλος γέφυρας και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο,
0: μάλιστα,
2: όχι απαραίτητα για τον κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα,
0: ναι,
2: που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι
0: υπογραφές. Αυτό θα έλεγα. Αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά. Δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Ασφαλώς.
0: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία.

0: θέσετε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
1: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξε πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν βέβαια με την στρατηγική την οποία ακολούθησε θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Με κομβικούς δρόντες. Μάλιστα. Στον κόλπο, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό,
0: τα στενά κλείνουν εύκολα
1: και δεν ανοίγουν εύκολα.
0: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το Μπρέντ υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνς. Στις φλόγες στυλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου. Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να είστε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή μας. Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή, πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία. Έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα με ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια ατάκα μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε. Από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του είπε:
16: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
17: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Αυτό έχω να πω για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν. Ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί, είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί κι αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει. Θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ κυρίες και κύριοι. Προσέξτε, 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκρουσιών, με τα βαΐων και κλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι φουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ έπαιζε η ορχήστρα. Όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία. Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή. Έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε. Κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ αν ήμουν λαϊκιστής θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας δελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, μου φύγε. Μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα. Τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως, κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών, κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ κύριε διοικητά. Αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και πείτε, εξηγήστε τους ποιος κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα? Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε, ξέρεις, συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε διερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός. Τι να κάνουμε. Έμαθε 5 γλώσσες. Μιλάει γιατί είναι διαβαστερός. Γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα. Γιατί είχε στρώσει τον μπομπό του κάτω και διάβαζε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκείνη το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
18: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
17: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρκηδες, κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες. Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ το κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν λέει πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. Οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι παιδιά σας καταλαβαίνετε, το λέω με την καλή την έννοια τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ενικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας, δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ, χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς, Τσίπρας, Αλέξης και τέτοια. Και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν brainstorming, ρίχνουν ιδέες. Αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεφορία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεφορία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεφορία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι φυσικά, δεν είναι σωστή η λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Νάτος ο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιανηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνεται από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει για τη ΔΕΗ, τον πρόλαβε ο άλλος. Τζαμπαρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Ανδρουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
19: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
17: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο portosalta.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείται τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες. Η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο. Αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας στο ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, δεν θα το ξαναπώ. Δεν θα κάνω. Τρεις φορές. Τέλος. Τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει προσέξτε, φούρνισε το ψωμί η Αμαλίας, είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας, πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
20: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, ναι, πρέπει, ναι, να κοιτάξω από μέσα.
21: Πείτε το,
20: τι λέμε λοιπόν,
21: δωρεάν το εισιτήριο
20: για όσους κατοικούν, προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό, Έτσι, θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη, το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
0: Είναι σημαντικό.
20: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
0: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
20: το εκτιμόμενο ποσό της...
0: Το εκτιμόμενο... κοστολογημένες. Εγώ αυτό,
20: ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
0: Αυτό λέτε,
20: και δεν, η αμηχανία του της στιγμής είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
15: Είναι η αμηχανία της στιγμής πάνω στην τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
16: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
15: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα και τι έκανε, αύξησε τη τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Άρη, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε τις αστικές, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
1: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
1: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
15: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίμαντα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός.
16: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
15: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
22: Τίμησε μη βοή ancora stanotte.
15: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι.
22: C'è ancora me. Io non so vivere.
15: Μέλωσε το τιμόνι.

Και εσύ τι σκέπτεσαι? Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονα δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Ancora addosso il tuo. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

0: Κάποιος, ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1/3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς θα το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει: τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω, ξέρω εγώ, το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω με τα συγχωρήσεως, προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια. Εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη, που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή κάποιος μπίμπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα κόντρα νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί μαγαζί του κράτους. Αυτή είναι. Αυτά τα παιδιά έτσι μεγάλωσαν. Δηλαδή ανεξαρτήτως αν πήγε σε καλό φροντιστήριο, σε κακό φροντιστήριο, αν δεν μπόρεσε να πάει στο Κολάμπια ή δεν μπόρεσε να πάει στο Χάρβαρτ ή από εδώ ή από εκεί και πήγε στο φροντιστήριο της γειτονιάς, είναι ότι δεν έμαθε τίποτα. Διαλυματάκι θα κάνουμε τώρα, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Μετά θα έχουμε σκληρό θέμα, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8:30. Μην απομακρυνθείτε οι γονείς. Μη φύγετε οι γονείς, σε εσάς αναφέρομαι, και στο πόσο είναι διαδεδομένα τα ναρκωτικά σε χαμηλές ηλικίες, κάπου στα 12-13. Πόσο εθισμός είναι σε αυτές τις ηλικίες και πώς γίνονται βαποράκια τα 14χρονα. Σε εσάς πάω, στους γονείς, κυρίες και κύριοι, γιατί φαντάζομαι πιτσιρικά στο να ακούει ραδιόφωνο, λίγο κομματάκι δύσκολο το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία 80 ετών στην πλάτη του, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτη τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής Θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων πολύ ωραίων. Θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από γραμμένη είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς, είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβώστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβώστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτός είναι αυτό το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα το περιοδικό «Άρδιν» που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, «Άρδιν Ρήξη», διμηναίο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος το φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην Παραλιακή, στη Βουλιαγμένη και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Βελτιωμένη εκεί η εικόνα. Πού έχουμε κίνηση όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, και ας είναι λίγο καλύτερη. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου, Κατεχάκη, από την περιφερειακή Ημιτού κατεβαίνοντας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
24: Καλημέρα κύριε
1: Πρωτοζάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ, απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς, να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
1: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που, και έχει και πάρα πολλές.
0: Να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό, κύριε Λιβανέ. Επειδή μου το θέτετε. Βεβαίως πολύ καλά, κύριε Λιβανέ. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
1: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και ενδεχομένως και του Οκτωβρίου θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά όπως είχα κάνει την προηγούμενη για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα και αυτήν την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
1: Θα πάρω πάσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήση. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίησης. Και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε, κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πάμε λοιπόν. Τι προτείνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται, παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε? Να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς, ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο...
0: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
1: Ναι,
0: στους γονείς,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
0: Απολύτως, ας συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ
1: δηλαδή,
0: είμαι εγώ.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο Χίπτη Δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν, είναι κρίση ανηλίκων. Ενήλικοι, οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά δηλαδή, αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση ορίων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών, είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα. Ένας εθεέστατος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως έχει έτσι μια πολιτικοποίηση ως προς την άποψή του για το ψυχοκοινωνικό γίγνεσθε, αλλά έχει το θάρρος να εκφράσει αυτά τα οποία λέει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι όλη αυτή η ιδεολογία περί της απελευθέρωσης των πάντων και του εξαγνισμού, αν θέλετε, των ηθών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες ψάχνουν να βρουν πρότυπα. Καταλάβετε τι λέω?
0: Οπότε
1: πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης.
0: Πρώτης παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως,
0: και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου η τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33, και πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφανση αυτής της αρρώστιας, της νόσης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια ως προς πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
8: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβη.
7: Πόσο?
8: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
7: Μάλιστα.
8: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Ναι.
7: Αυτό λοιπόν η ειδική κάναβη είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
8: Σαφέστατα είναι προθάλαμος.
7: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει τώρα κανένα τσιγαριλίκι είναι.
8: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες. Τις οποίες και πολιτικοί, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή. Όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
7: Δηλαδή, οπότε, η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε?
8: Είναι πολύ πιο ισχυρό το ναρκωτικό, και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
7: Μάλιστα.
8: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε πάρα
7: πολύ. Άρα και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
8: Δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μία υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα, μέρος του, γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι

0: βασικά της χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τραπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της, αν θέλετε, έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά, και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύκολο έδαφος για αυτή την ιστορία.
1: Το τα πάτε όλα, βέβαια, τα πάτε όλα. Το πρόβλημα είναι μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε, η πρότασή σας.
0: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνει πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
1: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλο αυτό που θέτετε ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία, και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
0: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
1: Εγώ θα σας φιλοξενήσω εκ νέου. Πρέπει να κλείσω. Θα σας φιλοξενήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοστάλτε.
1: Εκ νέου, σε επόμενες 15 μέρες ξανά, αλλά από το Σεπτέμβριο υπόσχομαι ότι θα έχετε το χρόνο άφθονο για Σάββατα ολόκληρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Αμέσως μετά μαζί μας τη δεύτερη ώρα, ήδη ο πρώτος προσκεκλημένος για αυτήν την εβδομάδα, Ανδρέας Δρημιώτης, έρχεται και με ανέκδοτα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, η ώρα είναι 9.
9: Ραδιο Πέλα.

0: στους 103,3 FM Stereo.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
10: Ρικών προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τελεχθήκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
16: Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα των περισσότερων κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Κυρίως η εικόνα της Κατεχάκη, της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αρκετές έως πολλές, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Το ξεκίνημα λοιπόν της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου. Είμαστε σήμερα στη Δευτέρα 15 του μηνός. Χαρά Θεού έξω, υπέροχος, υπέροχη μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συγκεντρώνεστε από την διεθνή επικράτεια και λογραφούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Οπότε τώρα εύχομαι υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και σε ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε. Αρχίζω, φίλες και φίλοι, σας έχω ήδη αναγγείλει ότι ο καλεσμένος είναι στο ραδιοθάλαμο, αλλά θα το σκηνοθετήσουμε τώρα λιγάκι, να ετοιμαστεί για να μπει και αυτός με το γνωστό ρυθμό του, φίλες και φίλοι. Προσέξτε. Η πρώτη μου ατάκα είναι κάτι που είπε στη ρήμη του λόγου του ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα της προάλλες. Παρακαλώ, δευτερόλεπτα είναι.
18: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
17: Θα έλεγα με όλο το σεβασμό στον Πρωθυπουργό της χώρας, μην λέτε μεγάλες κουβέντες, κύριε Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι, δεν σας αναγγέλλω τώρα ότι θα έρθει η τέταρτη τετραετία. Λέω απλώς, με βάση αυτά που θα ακούσετε και θα υπενθυμίσω, με βάση αυτά που ακούμε, είναι γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρεοκοπία. Μήπως χρειαστεί να μείνει και τέταρτη τετραετία, γιατί η χρεοκοπία η καινούρια έρχεται, εγώ τουλάχιστον την έχω μπροστά μου, τη βλέπω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα με τα λεφτά των άλλων, έτσι αυτό θα πει σοσιαλισμός και κομμουνισμός, είναι παίρνεις τα λεφτά των άλλων και κάνεις τον κυμπάρι. Κυμπάρις νούμερο ένα.
19: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από μας. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
17: Ακούστε να σας πω τι έχει συμβεί, το διάβαζα χθες στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής. Έχει μπει κάποιος πιούνος, κάποιος χαφιές, κάποιος πράκτορας μυστικός του Πασόκ στους Ελασίτες.
20: Oh.
17: Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι προσέξτε, ετοιμάζονται οι Ελασίτες να τα εξαγγείλουν και τα μολάει ο Ανδρουλάκης. Πώς τα μαθαίνει, κατάσκοπος Πασόκος μέσα στους Ελασίτες. Μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί τώρα ξόμινε ο πρόεδρος.
21: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
17: Τους τουρίστες θα έχουμε ένα τουριστόμετρο και θα λέμε «Απ, τουρίστας!» Είναι σαν εκείνο που είχε βρει ο Βαρουφάκης να βάζει τις κάμερες και να εντοπίζει με τους φοιτητές τη φοροδιαφυγή. Μιλάμε σκεπάρνη τότε, σκεπάρνη και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις μου, ξέρω, πιπέρι στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δεν σταμάτησε εκεί ο πρόεδρος. Προσέξτε, θέλω να προσέξετε τον στόμφο του. Όταν αμολάει την παπαρολογία, έχει έναν στόμφο για να πει ότι είναι και σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Αυτά τα αμολάς με στόμφο πάντα. Παρακαλώ τώρα, πώς θα διαλύσουμε, αφού διαλύσαμε τις αστικές συγκοινωνίες, πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ.
21: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
22: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα θα μπορούσε να το πει
21: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
17: Ζόρικο τραγούδι για την έναξή μας.

0: Μπλουζίστηκε έτσι η ατμόσφαιρα σε ιταλική εκδοχή. Αυτά συζητώνται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να συνέρθει μετά την χρεοκοπία της. Έτοιμη να χρεοκοπήσει μια χώρα μικρομεσαία, στην οποία η αριστερή, όπως θα καταδείξει τώρα ο καλεσμένος μας, το έγραψε χθες με τον ωραιότερο τρόπο στο άρθρο του στην τακτική του συνεργασία στην Οικονομική Καθημερινή. Θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Δημιώτης πώς γίνεται και η αριστερίλα είναι, ρε παιδί μου, φυτρώνει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ούτε σπόρο δεν ρίχνεις. Με τη βροχή κατευθείαν πώς βγαίνει η πρασινάδα, έτσι βγαίνει και η αριστερίλα. Αυτά σε μια χώρα της μιζέριας, της μύρλας και της κακομοιριάς. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι της μύρλας, της κακομοιριάς, αλλά κερδίζει η κακομοιριά στο τέλος. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε μια χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, εισήγαγε την SpaceX που ίδρυσε πριν από κάποια χρόνια, την έβαλε στο χρηματιστήριο. Η αποτίμηση είναι στο 1 τρισεκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό για τους 4.400 υπαλλήλους της SpaceX, στους οποίους είχε μοιράσει μετοχές ο καπιταλιστής Elon Musk, που δεν τον θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, γιατί είναι τραμπικός, ξέρω εγώ, είναι διάφορα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, 4.400 εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι αποκτούν συμμετοχές αξίας του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, γιατί τους είχε μοιράσει μετοχές της SpaceX. Σε 400 από αυτούς η περιουσία τους θα είναι άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα εσείς φαντάζεστε ότι αυτοί είναι διάφοροι executive, διότι το οποίο CEOs και το ένα και το άλλο. Όχι, μην προτρέχετε. Είναι κανονικοί, συγκολητές, μηχανικοί, τεχνικαρέοι, υπάλληλοι εστίασης. Ό,τι δούλευε μέσα στο σύστημα της SpaceX, αυτοί οι 4.400 στη χώρα του κανονικού καπιταλισμού. Για μας είναι αυτά τώρα, είναι άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος, άλλος γαλαξίας, άλλο ηλιακό σύστημα, πάλι είναι άλλα πράγματα. Εμείς ακόμη αντιστεκόμαστε, προσέξτε, στο αν θα ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς ζούμε στη σπηλιά, νομίζω πριν από τη σπηλιά, δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη σπηλιά. Στη σπηλιά θα μπούμε κάποτε. Θα μπούμε κάποτε, αλλά αν έρθουν εννοείται ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, θα παραμείνουμε πίσω από τη σπηλιά. Καλημέρα σας, Ανδρέα Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, φίλε Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Βάλτε το Σταουλίδη.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, προχθές λοιπόν καλεσμένος.
1: Χθες.
0: Στη Φέη Μαυραγάνη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, γιατί εδώ γίνονται ωραία πράγματα. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν Πασόκος, έγινε Ελασίτης γιατί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και ως Ελασίτης έρχεται φουντωμένος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να διαλύσουν όλα τα υπόλοιπα, παρακαλώ.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
2: τα υπόλοιπα. Θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1.500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημοί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημοί.
0: Δικό σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδα και τρελάθηκα, έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1.500 μας κάνουν φόρος 2.666.000 ο καθένας. Δηλαδή θα βγάλεις 900 εκατομμύρια και θα πληρώνεις φόρο 2.600 για να μαζευτούν 4 παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να ορίζει τις τύχες μας. Δηλαδή αριθμητικοί δεν ξέρουνε. 4 δις από 1.500 ανθρώπους είναι 2.666 από τον καθένα. 2.666.
0: Θα δηλώνεις πάνω από 900.000.
1: Θα δηλώνεις 900.000 και θα σου παίρνει
0: 2.600 και θα μείνεις εκεί να σε φορολογεί. Θα περιμένεις εσύ και λες πού σε Νίκο μου να με φορολογεί. Πού σε Αλέξη μου να με φορολογεί.
1: Πού σε Αλέξη μου, γιατί τώρα έχει πάει στο... Αλλά θυμήθηκα, γιατί ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό και θυμήθηκα την ιστορία του Ρίτσαρντ Μπάρντον, ο οποίος το 57 έβγαλε ο άνθρωπος 82.000 λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, και του φαγε η εφορία του σε 76 του μήναν 6.000 λίρες για να ζήσει. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Την κοπάνησε από την Αγγλία, πήγε στην Ελβετία και έμεινε εκεί μέχρι που να πεθάνει. Λοιπόν, άμα βάλουμε τέτοιους φόρους στους πλουσίους, οι πλουσίοι θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Μοναχό, φορολογικοί κάτοικοι Ελβετίας και θα διώξουμε τον πλούτο. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να, όπως είπες, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους υπάλληλους του Έλον Μάσκ που γίνανε εκατομμυριούχοι. Θέλουμε να σκοτώσουμε τους εκατομμυριούχους. Αυτό είναι τέτοιο. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σερβίρεται αυτή η παπαρολογία διαρκώς, Ανδρέα Δημιώτη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σερβίρεται. Υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει καταναλωτής μάλλον.
1: Υπάρχει, γιατί πρόσεξε τώρα. Τον άκουσαν 400.000 άνθρωποι χθες. Τόσο περίπου είναι η ακροαματικότητα. Δεν διαψεύτηκε. Του μήνε του ανθρώπου ότι άμα να πάρουμε από 1.500 πλουσίους, εμείς θα μαζέψουμε 4 δις που είναι σχεδόν 2 έμφυα. Άρα καταργούμε και τον έμφυα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμαστε εμείς και το λέμε, μπορεί να μας ακούσουν 50.000 άνθρωποι.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: 100.000 άλλοι.
0: Άλλοι όμως. Ναι, άλλοι. Ναι.
1: Αυτό είναι. Εκεί βασίζεται η παπαρολογία. Το ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκείνη την ώρα ότι σταμάτα, stop, τότε περνάει η παπαρολογία. Και αυτό το χρησιμοποιούν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σόρας. Δηλαδή και ο Σόρας όταν έβγαινε στον Αντένα, Θεός χωρέστον τώρα, τον Γιώργο. Όταν έβγαινε λοιπόν, έλεγε ότι έχουμε την Τράπεζα Ανατολής, αν θυμάσαι, και θα πάρουμε 600 δις. Δηλαδή δύο φορές το χρέος μας. Και θα τα πληρώσει η Τράπεζα Ανατολής. Δηλαδή ούτε Τράπεζα Ανατολής υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν, αλλά ο Σόρας το έλεγε μέρα παραμέρα, ήταν εκεί.
1: Πρόσεξε.
0: Τιμούσε τον Αντένα, δεν μπορώ να πω, και μπράβο στον Αντένα. Η πρωινή ζώνη.
1: Και κανένας δεν βρέθηκε να πει την εξής πολύ απλή κουβέντα. Τότε που τα έλεγε αυτός, οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συνολικά δεν είχαν 600 δις. Λοιπόν,
0: ούτε ο Μπάφετ.
1: Περιλαμβανομένου, ο Μπάφετ, ο Αρνό, της Microsoft, Έλον Μάσκ, όλοι. Τότε που τα έλεγε δεν είχαν συνολικά 600 δις. Και βρέθηκε πρωτοδίκης, πρόσεξε όμως την απόφαση του πρωτοδίκη.
0: Επειδή δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν.
1: Εσύ απόδειξε μου ότι δεν υπάρχουν μονόκεροι. Απόδειξε. Γιατί κρύβονται, λέει. Είδες τι καλά που κρύβονται.
0: Καλά. Γελάμε όμως τώρα.
1: Γελάμε, αλλά ξέρεις τι έγινε τότε. Πήγαν οι άνθρωποι στις τράπεζες, δεν πληρώνουν τα χρέη τους και του λέγανε πάρτε τα.
0: Την Τράπεζα της Ανατολής.
1: 400.000 οπαδούς είχε ο Σόρας. Σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το πώς γλιτώσαμε.
0: Καλά, εγώ ήμουν σε ένα τραπέζι τότε το 2013 και ένας άνθρωπος που μου τον σύστησαν ότι ξέρει από ομόλογα και διάφορα τέτοια μου μίλησε για την Τράπεζα Ανατολής. Και χτυπούσα στο γόνατο από κάτω τη γυναίκα μου για να προσηκωθούμε να φύγουμε. Διότι άκουγα σε τραπέζι υποτίθεται κανονικών ανθρώπων να ακούει για την Τράπεζα Ανατολής, επειδή το σερβίριζε ένας που περιφερόταν και έλεγε παραμύθια. Αλλά τα παραμύθια όμως τώρα, δηλαδή θα ρίξουμε. Τώρα πάμε πάλι στο θέμα. Δηλαδή θα ρίξουν το Μητσοτάκι με τα παραμύθια. Δυνατενά.
1: Όχι, άκουσε να σου πω και φτάνουμε τώρα στο προηγούμενο. Ο Τσίπρας το 2015 είχε ένα αφήγημα. Εγώ ήμουν άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με το χρέος που σας φορτώσαν όλοι οι άλλοι, τη χρεοκοπία. Και από την άλλη μεριά έχω και διαφορετική αντίληψη για την Ευρώπη. Θα πάω, θα βαράω τα ταούλια και θα τους υποχρεώσω να με ακούσουν, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα καταργήσω τον ΕΠ. Ο κόσμος τον πίστεψε. Καλή την πίστη τον πίστεψε. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να έχει και δίκιο. Τώρα τι έρχεται να μας πει? Δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ότι οι τράπεζες μας τις κλείσανε, έπρεπε να τις είχαμε κλείσει εμείς πρώτοι. Αυτό είναι τρελό, Άρη μου. Δεν είναι, δηλαδή, μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση όπως έμεινε. Πώς το λέμε,
0: το Βέλγιο, ξέρω εγώ, δύο χρόνια.
1: 560 τόσες μέρες έμεινε το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τράπεζες. Για όνομα του, σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τράπεζες. Και έρχεται και ο άλλος, σωτήρας, ο οποίος λέει πρέπει να τις κλείσουμε γιατί είναι παράσιτα. Αυτός δεν έχει χάσει το ένα νι από το όνομα του. Το έχει χάσει και από το νους. Έχει μείνει ους. Έχει μείνει ους, λοιπόν.
0: Ναι, κοίτα τώρα, και υπάρχει και μια πρόταση Μητσοτάκη να πηγαίνουν να φτιαχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, δημοσιονομικό συμβούλιο, να καταθέτουν τα προγράμματά τους εκεί. Ποιος θα κάνει πρόγραμμα από αυτούς? Εγώ δεν βλέπω κανένα να κάνει πρόγραμμα. Γιατί να κάνουν πρόγραμμα? Τα άλλα είναι τέτοιες παπαρολογίες, παρούφες.
1: Νομίζω πάντως ότι ο πολλής κόσμος έχει πονηρευτεί και γι' αυτό και βλέπουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν από 10 χρόνια είναι πρόεδρος της δημοσκοπήσης, πρόεδρος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του, έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό εμπίπτει στα όρια της ψυχιατρικής. Και επί την ευκαιρία, θα σου πω και ένα ανέκδοτο.
0: Πέστε για πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τύπος, έχει μείνει από το λάστιχο από το αυτοκίνητο έξω από το φρενοκομείο. Λοιπόν, βγάζει το γρίλο, κατεβάζει, βγάζει το λάστιχο και του φύγαν τα τέσσερα μπουλόνια και πέσανε
0: στο
1: υπόνομο. Παπελπισμένος ήταν εκεί πέρα. Του φωνάζει ο τρελός από το φρενοκομείο μέσα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Πάρε από τα υπόλοιπα άλλα, βγάλε από ένα μπουλόνι από τα υπόλοιπους τρεις τροχούς και βάλ' τη ρόδα αυτή, θα πας στο συνεργείο, θα σου δώσουν τέσσερα μπουλόνια. Καλά, του λέει, και σε έχουν εσένα για τρελό. Ναι, λέει, τρελός είμαι, ηλίθιος δεν είναι.
0: Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, πάντως όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλούμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να εργάζονται καθημερινώς. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλούν μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Μπορείτε να μπείτε στο es1goretail.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στην Παραλιακή στο Νέο Φάληρο. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες προενέσορες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πρώτη κυκλοφορία. Αυτό το αφιερώσουμε σε λίγο στον Αντρέα Δερμιώτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και σε όλες. Παρακαλώ, κύριε Κολυμιχάλη.
13: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Τηλεκανοπεδίου και παίρνουμε έτσι μια γεύση από τη Βάρη Σκοροπίου, η οποία δεν έχει σχεδόν καθόλου προβλήματα. Από την παραλιακή, που αν εξαιρέσει εδώ το νέο Φάληρο, που υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα βέβαια, δεν έχει στα υπόλοιπα κομμάτια τη κίνηση. Η Βουλιαγμένη, η Κατεχάκη, εξαιρετικές οδοί, εξαιρετικές λεωφόροι. Πού έχουμε επί τη ουσία κίνηση? Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά έτσι σε περιορισμένο εύρος μήκος, από τα ΚΤΕΛ, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Χαλκιδόνα, και αυτό ανατμήματα μάλιστα, και ακόμα λιγότερη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αφιερώνεται εξαιρετικά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες, έτσι, Ανδρέα?
1: Τι θα έκανε, εγώ μονίμως ερωτευμένος.
0: Μπράβο, μπράβο, Ανδρέα Δερμιώτη.
1: Με τι?
0: Να ακουστεί, παρακαλώ.
1: Ναι, 66 χρόνια παντρεμένος.
0: Ερωτευμένος με τη σύζυγό σου.
1: Ναι, μάλιστα. 66 χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, σταθερός.

0: Κυρία Αδερμιώτη, σας το αφιερώνει το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Εντάξει, μου λένε διάφοροι φίλοι, μου λένε αυτά που τα βρίσκεις. Το αλγόριθμος.
1: Ο Τσίμας είναι ο κατάλληλος, τα τραγούδια είναι.
0: Δεν νομίζω αν τα ξέρει αυτά ο Παύλος. Αυτά είναι αλγόριθμος, σου λέω. Αυτά είναι Spotify. Ξέρει ότι το Spotify, τι ακούω, τι γουστάρω και μου σερβίρει. Αλέσια Φοντάνα, σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε και εμένα.
1: Θα τη βρω. Δεν κατεβάσω. Αλέσια Φοντάνα.
0: Συλλογές ατελείωτες, Αλέσια Φοντάνα. Ό,τι θες το μηχανάκι. Είναι σαν τις μεταλλάξεις αριστεράς. Το τελευταίο άρθρο του Ανδρέα Δρυμιώτη στη χθεσινή Καθημερινή, λοιπόν. Για πες, πώς φυτρώνει η αριστερίλα σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδί? Τι είναι αυτό που μας κάνει έτσι? Εξήγησε το, υπάρχει. Προσπαθείς να το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Αν είδες, είμαστε από τις πρώτες χώρες που ασπαστήκαμε τον γνήσιο σοβιετικό κομμουνισμό. Δηλαδή είμαστε πριν από την Ιταλία, πριν από τη Γαλλία, τόσο προοδευτικοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, εγώ τι έκανα σε αυτό το άρθρο? Γελάω μόνος. Λοιπόν, είδα ότι αν τα βάλεις κάτω σε χρονοσειρά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα, λοιπόν. Και έδωσα δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι το φαινόμενο του σκαντζόχυρου, που λέει ότι ο σκαντζόχυρος, αν βάλει σκαντζόχυρο σε κάποια στιγμή όταν
0: απειλή
1: μαζεύονται, αλλά μόλις ξεπεράσει η απειλή βγάζουν αγκάθια και τρώγονται μεταξύ τους. Η δεύτερη, για μένα η πιο σημαντική εξήγηση, είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε για τα πάντα, και έφερα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από την ταινία του Μπλουμέτη το 65. Ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών οι οποίοι γυρίζαν ένα έργο και κάνανε σύσκεψη να δουν αν θα βάλουν ευρυγόνιο ή κανονικό.
0: Είναι πολύ ωραία σκηνή, πραγματικά την έχω δει την ταινία. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίες του Μπλουμέτη και πραγματικά. Και σκοτώθηκαν μεταξύ
1: τους. Για την κάμερα.
0: Για το φακό της κάμερας.
1: Για το φακό της κάμερας, λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι όταν συζητάς συνέχεια, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα διαφωνήσεις. Και αν έχεις τόσο έντονες, πώς το λένε, εγώ θα κάνω δικό μου κόμμα.
0: Η ροπή όμως της κοινωνίας προς την αριστερή, τι είναι? Είναι ότι θέλουμε για τη συνείδηση μας γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να ζούμε αλλιώς και να παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι υπήρχε μια ρομαντική σκέψη. Το ότι επειδή δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί η αριστερά στην Ελλάδα, και μάλιστα επειδή ήταν και κυνηγημένη, για κακά τα ψέματα, και πριν από τη δικτατορία υπήρχαν και κυνηγηθήκαν οι αριστεροί, και μετά τη δικτατορία, τέλος πάντων, μετά τη δικτατορία, υπήρχε μια ρομαντική αντίληψη το ότι όταν θα έρθει η αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Και έγινε αυτό με τον Τσίπρα. Και είδαν ότι όχι μόνο δεν λυθήκαν τα προβλήματα,
0: έγιναν χειρότερα.
1: Έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και από εκείνη την ημέρα και μετά, αν δείτε, εγώ δεν ήταν τυχαίο που είπα τότε το 19 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 60% και με θεώρησαν τρελό.
0: Έπεσε στο 05. Έχεις πέσει έξω.
1: Έχω πέσει έξω όσον αφορά τον. Αλλά θέλει πολλά κότσια ένα κόμμα του 31% να πει ότι θα πάει στο 60%. Έφυγε η μαγεία της αριστεράς. Απομαγευτήκαμε. Τους είδαμε αυτό το ντοκιμαντέρ που γύρισε το Sky. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ό,τι καταπληκτικότερο, γιατί δεν έχει την κρίση των Ελλήνων. Έχει την κρίση των ξένων, πώς μας βλέπαν και πώς μας γλιτώσαν. Αυτός ο κακομοίρης ο Γιόνκερ έκανε ό,τι μπορούσε για να μας γλιτώσει. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτό το πράγμα το συνειδητοποιούμε. Το ότι αν μας αφήναμε μόνοι μας θα είχαμε αυτοκτονήσει. Κυριολεκτικά θα είχαμε αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, από εδώ και μετά.
1: Από εδώ και μετά. Καταρχήν, σου έφερα ένα χαρτάκι. Γιατί να πιάσουμε για το. Πήρα όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήταν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Δεν εξαίρεσα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτουρα ψυχή. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, πες 33. Και στον ΣΥΡΙΖΑ 26 το ελάχιστο, 26,5. Το μέγιστο που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9, πες 38, και στον Τσίπρα 30,7. Τι αποτέλεσμα είχε σε λιγότερο από ένα μήνα? 40,8 η Νέα Δημοκρατία και 20,1. Ωραία. Το αβίαστο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ένα. Ότι ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κατά τρόπο που πιστεύει ότι είναι ανέξοδος, ούτως ώστε να στείλει κίτρινη κάρτα στην εκάστοτε κυβέρνηση, και υποτιμώντας την τον πρώτο και υπερεκτιμώντας τον αντίπαλο, ενώ την ώρα που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και ψηφίζει με περισσότερο, δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητισμό, αλλά αυτή είναι η λέξη, ναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Τώρα βέβαια, εκείνη την εποχή το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να πάμε να κάνουμε απλή αναλογική, να πάμε να κάνουμε την κυβέρνηση μειοψηφίας, έλεγε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αυτό άλλος είναι. Ναι. Ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι με την απλή αναλογική θα έχουμε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή εμπειρία. Τώρα πώς μπορούσε με την απλή αναλογική να είχαμε? Η απλή αναλογική ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή, και μια γεντώθηξε σε άρημο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και είχαμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, δηλαδή είχαμε μια εκλογή μόνο με τον ισχύοντα νόμο με τον οποίο βγήκε και ο Τσίπρας, θα είχαμε γλιτώσει από τους Σπαρτιάτες τη νίκη και τη ζωή. Πού το πας αυτό?
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, ο Μητσοτάκης, γι' αυτό που λέμε ότι την... γιατί έχει προβλήματα, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες είχε μια σελίδα η Καθημερινή, φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή, ένα ρεπορτάζ, γιατί το έχω κρατήσει το δικό σου και εκείνο.
1: Της
0: Δήμητρας Μανιφάδα, που είναι φωτιά το σελίδα.
1: Είναι πολύ σωστό. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, άκουσε με τώρα. Εάν όντως τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, πώς ζουν οι άνθρωποι της υπόλοιπες 12? Εάν τυχόν δεν μπορούν να ζήσουν, θα είχαμε επαναστάσει στους δρόμους, θα είχαμε γίνει Αργεντινή, θα είχαμε γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι μια φουσκωμένη ερμηνεία ενός προβλήματος όμως. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και αντίστοιχες λύσεις. Διότι όταν δηλώνεις μέσω ενίκιο 300 ευρώ, ο Στουρνάρας το είπε πολύ απλά. Δηλώνουμε 80 και ξοδεύουμε 120. Άρα, τα 40 είναι μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Τα ενίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι το έγραψε και ο Νότης Παπαδόπουλος για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν,
0: οι οποίοι όμως μόλις τους είπε έλα δώστε και εσύ λίγο φορό, ξεσηκώθηκαν όμως αμέσως.
1: Συμφωνεί.
0: Είναι και αυτοί στους δυσαρεστημένους που περιμένουν να πάρουν τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, το τζάμπα ρεύμα και τζάμπα λεωφορεία. Ποιο άλλο θα τα πληρώσει? Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το είπε πολύ σωστά το πρωί. Δηλαδή, ο άνθρωπο από την Κρήτη που δεν περιλαμβάνεται εκεί πέρα θα πληρώνει τα σπασμένα τη στάση.
0: Τα λεωφορεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα πληρώνει η περιφέρεια.
1: Διότι τα λεφτά, αν κάποιο δεν τα πληρώνει, κάποιο άλλο τα πληρώνει. Είναι το γνωστό τέτοιο το οποίο δεν θέλουμε να το καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Μια τον Ανδρουλάκη. Όταν ένας άνθρωπος ψηφίζει παρόν στο θέμα του Στουρνάρα, από εκεί και μπρος δεν έχει πάψει να υπάρχει λογική. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, ήταν σύμβουλος του Σιμίτη, έσωσε την Ελλάδα, κράτησε την Ελλάδα ορθία, για όνομα του.
0: Προχθές έκανε και ένα δεύτερο ατόπιμα πάνω σε αυτή την αντίληψη που λες τώρα που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό τα συνταγματικά. Μάλιστα. Αν να υποθέσουμε το λέει τελευταία ώρα γιατί θέλει να κάνει κορπατζίδικα πράγματα. Ωραία. Πες ότι τα κάνει. Ναι, εγώ δεν έχω αντιρρήσει. Μπορεί να του ασκηθεί αυτή η κριτική του Μητσοτάκη και πραγματικά έχει το δικαίωμα η αντιπολίτευση να ασκήσει την κριτική της. Όμως σε δύο θέματα από αυτά, 86 και 16, δηλαδή ευθύνες υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει το Πασόκ ότι θα αντιπροτείνουμε, αλλά θα καταψηφίσουμε την πρότασή μας. Είναι αυτό λογικό?
1: Όχι.
0: Είναι αυτό πώς θα το πω, σοβαρότητα? Αστρολογικό, ασκητολογικό και το παράλογο. Είναι σοβαρότητα αυτό το πράγμα? Να καταψηφίσει την ίδια του τη θέση, γιατί λέει δεν εμπιστεύομαι το Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνεις με αυτό να πείσεις μια κοινωνία. Για αυτά τα δύο, άστα υπόλοιπα τα άρθρα που θέλει ο Μητσοτάκης να τα αναθεωρήσει.
1: Μην ψάχνεις λογική στην εξής, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτά. Θες και ένα ανέκδοτο λογική?
0: Βεβαίως, για να κάνουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ρωτάνε ένα ψυχίατρο πώς καταλαβαίνετε ότι έχουν θεραπευτεί οι ασθενείς? Τους γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό και τους δίνουμε ένα κουβά, ένα φλιτζάνι και μια αντλία. Ανάλογα με το πώς την αδειάζουν, αποφασίζουμε. Εσύ πώς θα την αδειάζεις?
0: Ένα κουβά, μια αντλία, με την αντλία ένα φίλτο νερό.
1: Πάει και εσύ μέσα θα μείνεις. Θα τραβούσαμε το βούλο.
0: Είμαι μέσα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Το γνωστό σε όλους Autan για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν είναι δερματολογικά, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για όσους κάνουν outdoor δραστηριότητες και camping ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα όμως είναι αλλιώς οι συνθήκες, Ανδρέα Δρυμιώτη. Δηλαδή έχει μια κόπωση η κυβέρνηση, έχει. Είναι αυτή η κριτική που έκανε και ο κύριος Δένδιας, ότι προσέξαμε, λέει, τη διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα, αλλά δεν προσέξαμε την προσπάθεια για αυτοδυναμία. Η επίτευξη αυτοδυναμίας.
1: Νομίζω ότι αυτό σου είπα με την δημοσιογραφία.
0: Όχι, επιμένω. Με όλα αυτή τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, πόσο θέλει για αυτοδυναμία η κυβέρνηση, μπορεί να μας εξηγήσει λίγο με τι ποσοστό μπορεί να πετύχει, 40 ή πιο κάτω.
1: 36% και περίπου 8% σύνολο τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής. Δεν είναι μακριά τα νούμερα από αυτά που βγαίνουμε τώρα. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη δημοσιογραφική τέτοια που λένε ότι η αυτοδυναμία είναι στα όρια του αδυνάτου. Δεν είναι καθόλου μακριά. Και δεύτερο, βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται. Πρόσεξε, οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ βλέπεις εναλλακτική λύση?
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Θα μας κυβερνήσει η Καριστιανού με τη βούληση?
0: Αυτό θέλω να το ακούσουμε, μια που λες για τη βούληση.
1: Ναι.
0: Ρώτησαν την κυρία Καριστιανού
1: για την ακρίβεια.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Από στον Αλφα Radio τη ρώτησαν λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μιλάει η κυρία Μαρία Καριστιανού, 46 δευτερόλεπτα μόλις. Παρακαλώ.
12: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
13: Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
12: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
13: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, για διαφορετικά πράγματα συζητάμε. Άλλωστε, ρωτάσεις πώς θα γίνει η βούληση.
1: Έχω τη βούληση να γίνω υπάλληλος του Έλον Μάσκ. Πώς θα το υλοποιήσω αυτό?
0: Έχω τη βούληση.
1: Έχω τη βούληση.
0: Μπράβο. Επειδή έχεις τη βούληση.
1: Για να είμαι από τους 400 να πάρω 100 εκατομμύρια. Δεν είναι. Εσύ δεν έχεις αυτή τη βούληση?
0: Μάλιστα. Είναι θέμα βούλησης.
1: Δεν θες να γίνεις και Brad Pitt και εσύ?
0: Ναι, σωστά.
1: Βούληση. Βουλεύομαι.
0: Ναι.
1: Βουλεύομαι να γίνω Brad. Ρε παιδιά. Και το χειρότερο που είπε είναι άλλο. Ότι δεν χρειάζεσαι πείρα για να κυβερνήσεις μια χώρα. Αυτό είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού, είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Κουβαλάει μια χώρα και μια απόφαση του να καταστρέψει ή να φτιάξει.
0: Δηλαδή αυτός που θα ψηφίσει Καριστιανού ή αυτή, νομίζω τώρα θέλει την πείρα του Πρωθυπουργού, αυτό λείπει, αυτό του λείπει.
1: Όχι, αλλά αισθάνεται ότι έτσι εκφράζει την, πώς λένε, τη δυσαρέσκειά του και εγώ νομίζω ότι αν είχε πιθανότητα να κυβερνήσει δεν θα την ψήφιζε.
0: Λοιπόν, είναι το αντίστροφο, λειτουργεί το αντίστροφο.
1: Ναι. Λειτουργεί το αντίστροφο.
0: Ναι. Άρα, τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε? Υπομονή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί για δύο πράγματα.
0: Ναι. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, πριν πάμε να σου πεις ότι έχεις δεσμευτεί για δύο πράγματα, ότι οι εκλογές είναι πρώτη Κυριακή, τέλος. Μία Κυριακή.
1: Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εάν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 75 έδρες. Δουλεύει απλή αναλογική και η υπόλοιπη.

0: Δεν παίρνει, παίρνει κάτω από 25%.
1: Το 25% είναι 75 έδρες. Άρα οι υπόλοιποι, όλοι μαζί, οι υπόλοιποι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Με 180 αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού να επαναφέρει το, την απλή αναλογική. Τρελή είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά ο Μητσοτάκης τον τονίζει.
0: Άρα, τζάμπα ρεύμα, τζάμπα λεωφορεία, τζάμπα σούπερ μάρκετ. Καλά, οι τράπεζες θα κλείσουν, έτσι δεν είναι. Οι τράπεζες, δηλαδή, όχι εννοώ, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, αυτό εννοώ.
1: Ναι, θα μπει ο λαός στις τράπεζες, θα τους φάρουμε τα λεφτά όλα τους πλουσίους. Θα τους φορολογήσουμε τους πλουσίους.
0: Και θα κάθονται πολλοί σε περιμένουν εδώ να φορολογηθούν. Και θα κάθονται εδώ να περιμένουν να φορολογηθούν.
1: Και μετά.
0: Θέλεις να πεις, δηλαδή, το ατύχημα γίνεται εύκολα.
1: Βεβαίως είναι. Στην πολιτική δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσεις, Άρη μου. Αυτό το πράγμα την έπαθαν οι νεοδημοκράτες με τον Δούκα. Θεώρησαν ότι με το να πάρει 41%.
0: Επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε.
1: Και όχι, 14.
0: Λέω. Όχι, λέω, επειδή βγήκε ο Χαρδαλιάς στην πρώτη κυρία και δεν χρειάζεται να πάμε τη δεύτερη.
1: Πάμε τη δεύτερη Κυριακή και τώρα τα βλέπουν, το τραβάνε. Γιατί είναι και αυτός στον Πασόκ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα έχεις δεσμεύεσαι για δύο πράγματα και με αυτό πλύνουμε.
1: Δεσμεύομαι. Εάν έχω κάνει λάθος για τον Τσίπρα που τον εκτιμώ, θα πάει στο 12% να ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Και για την Καριστιανού έχω προβλέψει ότι όσο βγαίνει και μιλάει θα πάθει ό,τι έπαθε ο Κασελάκης, ο οποίος όταν άρχισε να μιλάει πέρα από την ομορφιά και το ωραίο παρουσιαστικό, ήταν κύμβαλο λαλάζων. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ο Τενεκές που είναι γεμάτο λάδι δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος Τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Να σε καλά.
1: Δεν μου άφησε να σου πω το πολιτικό ανέκδοτο. Έχεις.
0: Γρήγορα, πώς τη ώρα. Ναι,
1: λοιπόν. Κάναν για τη μάχη, κάναν διαγωνισμό οι Εγγλέζοι για τη σύραγγα. Ήρθαν οι Γερμανοί, λέει θέλουμε 10 δις και 10 χρόνια, λέει με τι ακρίβεια θα συνεχίσει, σύμπληνα χιλιοστό. Ήρθαν οι Ιταλοί, 8 δις, 8 χρόνια, με τι ακρίβεια σύμπληνα ένα εκατοστό. Ήρθαν οι Έλληνες, εμείς τα έχουμε κάνει όλα, σε πόσο καιρό λέει, λέει με 2 δισεκατομμύρια το κάνουμε, σε 6 μήνες ήταν έτοιμο και λέει και πώς θα ξεκινήσουμε και από τις 2 μερικές, με τι ακρίβεια, μη σας νοιάζει, αν δεν συναντηθούμε θα έχετε 2 τούνελ του.
0: Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ.

θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.

0: 93,3.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπολία.

0: Ολιογραφή. Αρωματοπολείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και μόρτελ.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον Pella FM τους 103,3.
1: Καλημέρα σας, κοντά σας και σήμερα από τις 10 μέχρι τις 11 με το δεύτερο καφέ.
0: Ωραίος ο καφές σήμερα, ωραία μέρα.
1: Στο μικρόφωνο Θόδωρος Βασιλιάδης και Άκης Κοσκινόπουλος.
0: 166η ημέρα του έτους. Ανατολή Λίου έγινε στις 6, ειδήσεις στις 8:50. Γιορτάζουν Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Ιερώνυμος, Ιερώνυμη. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας.
1: Καλό αυτό.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
1: Δεν ξημέρωσε καλά ημέρα πάντως.
0: Γιατί...
1: Είχαμε χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, μια τραγική είδηση για το χαμό 4 ηλικιωμένων γύρω στα 80 από Πυρκαγιά, επειδή έμεναν σε ένα κοντέντερ ο σεισμοπληκτής εδώ και χρόνια. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό με τα κοντέινερ, Θόδωρε, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να...
1: Ο εκεί Δήμος λέει ότι τους είχαν πει να φύγουν, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να φύγουν. Ανεξαίρετα από αυτό βέβαια, είναι ντροπή πάντως 80 χρονών άνθρωποι να μένουν σε κοντέινερ τόσα χρόνια μετά το σεισμό. Τέλος πάντων, ας πούμε λίγο έτσι πιο... να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με Αλμοπία.
0: Να περάσουμε στην Αλμοπία, γιατί έγινε και η ονοματοδοσία του
1: σταδίου.
0: Του σταδίου, ναι.
1: Αντώνης Μήνος.
0: Αντώνης Μήνος. Πέτρο, καλημέρα.
2: Ναι, ναι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και από την Αλμοπία. Βέβαια τώρα για το προηγούμενο θέμα που λέγατε, οι αρχαίοι μου πρόγονοι, γι' αυτό ήταν σοφοί και έλεγαν τέρμινα. Ποτέ δεν λέγανε ένα μήνα, δύο μήνες, λέγανε σε τόσα τέρμινα. Λοιπόν, κάπου ας ακολουθήσουμε κι εμείς τώρα. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Πράγματι το θέμα της εβδομάδας, αν όχι της χρονιάς θα μπορούσα να πω, ήταν η τελετή ονοματοδοσίας του γηπέδου, του Δημοτικού Γηπέδου Αδιδέας Αντώνης Μήνου. Μία τελετή πραγματικά η οποία κατέπληξε το ξενιτήριο, για να ξεκινήσουμε
0: είχε
2: από εκεί.
0: Είχε καλές παρουσίες ο Σάντος και τα λοιπά. Είχε πολλά.
2: Ναι, ναι, είχε και παρουσίες και... Χαρακτηριστικά όταν δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης το ρώτησε ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ, λένε παιδιά σήμερα ήρθαμε για να τιμήσουμε το Μήνο, δεν ήρθαμε για να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Λοιπόν, ήταν γεμάτο το ξενιτήριο πράγματι και επώνυμοι ποδοσφαιριστές, άνθρωποι του ποδοσφαίρου αλλά και απλός κόσμος. Με πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο στο ξενιτήριο. Τώρα στην συνέχεια πήγανε στο γήπεδο όπου εκεί έγινε αποκάλυψη της πινακίδας, το οποίο έχει αναγραφεί και το όνομα του γήπεδου, Δημοτικό Στάδιο Αδιδέας Αντώνης Μήνου. Τώρα ασφαλώς είναι μια μεγάλη τιμή και φυσικά αν και ο ίδιος γύριζε το χρόνο πίσω αλλά και ο κάθε απλός φιλαθλός δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια μέρα το γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα θα έπαιρνε το όνομά του. Πάντως έχει σημασία ότι ο τόπος άρχισε να τιμά ανθρώπους που με την παρουσία τους στον οποιοδήποτε τομέα άφησαν το δικό τους στίγμα και... Ναι, ναι.
0: Ναι, σ' ακούμε, Πέτρο.
2: Ναι, μεταφέροντας το πέρασμα των χρόνων και της καριέρας τους αλλά και το όνομα της γενέτειρας πατρίδας. Ασφαλώς η χθεσινή ημέρα που είναι καταγραφή στις θετικές ημέρες του τόπου με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Αλμοπού, παρά την ατυχή συγκυρία που η ομάδα πλέον παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα, η λαμπρή ιστορία δεν μπορεί να σβήσει. Στο κτίσιμο εκείνης της μεγάλης ομάδας συνέβαλαν πολλοί, οι οποίοι υπήρξαν και οι στιλοβάτες της ένδοξης εποχής, ποδοσφαιριστές που έκαναν το ποδοσφαιρικό στερέωμα της χώρας τότε να παραμιλάει. Στο πρόσωπο του Αντώνη Μήνου, εμέσως πλην σαφώς τιμήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν παραπάνω ή δεν θέλησαν, αλλά για πολλά χρόνια ήταν αυτοί που ανέβασαν και τον Αλμοπό ψηλά. Η Κυριακή ήταν μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, θα έλεγα η χτεσινή. Φίλοι του ποδοσφαίρου και εκπρόσωποι φορέων ήταν όλοι μαζί εκεί και τίμησαν τον Αντώνη Μήνου. Λοιπόν, στη συνέχεια ακολούθησε φιλικό παιχνίδι μεταξύ των βετεράνων του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και του Αλμοπού. Ήταν πολύ αρκετοί παλιοί παίκτες και του Αλμοπού αλλά και νεότεροι. όχι βέβαια της εποχής εκείνης που η ομάδα είχε μεγαλουργήσει επί Αρχοντίδη στην Β' Εθνική, αλλά και πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έγραψαν για τη δική της ιστορία και ανέδειξαν τον Ολυμπιακό ως ομάδα και στην Τρίτη Εθνική, αλλά και στις μικρότερες κατηγορίες εκείνη τα 5 χρόνια. Να πούμε ότι η φροντίδα του Γιώργου Τσιμτσιρή, του παλιότερου μετροφύλακα, ήταν μεγάλη για να μαζεύσει τους βετεράνους, δεν είναι και τόσο εύκολο. Πάντως μαζεύτηκαν όλοι. Ήταν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έπαιξαν, ήταν όμως στην κερκίδα, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε αυτή την πρόσκληση. Είδαμε τον Ανδρέα τον Βοητσίρη, τον Απόστολο τον Ρέβα που ταξίδεψε από την Καστορία που μένει, τον Ταουσάνη, τον Στέφανο Τριανταφυλλίδη, να μην πω όμως άλλα νόματα, προφανώς κάποιους δεν τους είδαμε, Πέτρο, γιατί είχαμε προτιμήσει να ανακατευτούν και με τον κόσμο στην κερκίδα, που να πω ότι μετά από καιρό γέμισε.
0: Πέτρο, είδαμε και αρκετά πολιτικά πρόσωπα, έτσι, γιατί και
2: ήταν όλοι οι βουλευτές. Λοιπόν, όχι, ήταν μια εκδήλωση πραγματικά. Τώρα θα μου πείτε, ήταν ένα θετικό γεγονός κατά κάποιο τρόπο, όμως βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο καθαρά αθλητικό γεγονός, όπως βλέπουμε και με το Μουντιάλ. Και βέβαια ένας από τους λόγους που τιμήθηκε ο Αντώνης ο Μίνου ήταν και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ, όπου βέβαια η εθνική μας είχε ατυχήσει, αλλά δεν έχει σημασία, σε τέτοιες διοργανώσεις έχει περισσότερη σημασία η συμμετοχή παρά θα πείτε και τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά για χώρες τώρα οι οποίες λεγόμενες μικρές και η συμμετοχή δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Ναι. Κάτι άλλο, Πέτρο, από την περιοχή το Σαββατοκύριακο που πέρασε?
2: Λοιπόν, λοιπόν το Σάββατο η Σοσάνδρα κρατάει τα σκύπτρα των χωρών των καλοκαιρινών. Μετά τον αθλητικό σύλλογο σειρά είχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Κάθε χρόνο βέβαια με τη λήξη της σχολικής χρονιάς οι άνθρωποι κάνουν τη γιορτή αυτή, μαζεύονται και στην συνέχεια γλυντάνε παρέα, αποχαιρετώντας τη χρονιά που φεύγει και ευχόμενη καλή συνέχεια στα παιδιά που αποφυτούν. Τώρα στον Εξαπλάτανο είχαμε το τρίτο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών. Βέβαια είχαν την ατυχία να συμπέσουν με όλη αυτή την ιστορία της τελετής της βράδυσης του Αντώνη του Μίνου, όμως πάνω από 300 παιδιά, χορευτές μικροί, συμμετείχαν σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο κράτησε αρκετά. Πολλοί πρόλαβαν να δουν κάποια από τα παιδικά χορευτικά και στη συνέχεια ακολούθησε αφιέρωμα στον Γιώργο Ουρούμι και αυτά έγιναν στην κεντρική πλατεία του Εξαπλατάνου. Αν και ήταν δύσκολος ο χώρος, κατάφεραν οι διοργανωτές να τα διαμορφώσουν έτσι ώστε να περάσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι ένα ευχάριστο βράδυ. Λοιπόν, αυτά κατά τα άλλα τώρα τουριστικά. Η κίνηση δεν θα έλεγα ότι ήταν και η καλύτερη αυτό το Σαββατοκύριακο για την περιοχή. Τώρα θα πείτε είναι και η θάλασσα.
0: Στα Λουτρά δεν είχαμε επισκεψιμότητα.
2: Όχι όπως τα άλλα Σαββατοκύριακα. Υπήρχε, αλλά όχι όπως τα άλλα Σαββατοκύριακα.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρο.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: 103.
1: Πέλα FM 103,3.
2: Καλημέρα δεύτερο, και πάλι.
1: Δεύτερος καφές. Γιατί με κόβεις είναι στον αέρα? Δεν σου έχω πει. Όταν μιλάω δεν θα με κόβεις. Μα μετά συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Συγγνώμη, μπορείς να κλείσεις τη φέτα σου να μιλήσω λίγο κι εγώ?
1: Την κλείνω.
2: Έτσι, μπράβο. Για να ξέρουμε ποιος κάνει κουμάντο. Δεν γίνεται. Εντάξει, είπαμε. Είμαστε συμπαραγωγοί. Αλλά κάπου όλα έχουν και ένα όριο.
1: Έτσι με έρχεται να κλάψω.
2: Είμαστε, δεν είμαστε όμικρον, έψιλον. Έψιλον, έψιλον είμαστε.
1: Έψιλον,
2: είσαι ο ετερόριθμος.
1: Αλφα έψιλον.
2: Παρουσιαστής.
1: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Μας ακούτε από
1: Πάσο, το... όχι Πασόκ, Πάσο.
2: Μας ακούτε από το Bella FM 103,3. Μέσα από το ραδιοφωνό σας ή και από τις εφαρμογές τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες στο App Store και στο Google Play για κινητά Android και iPhone. Και... μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Και... αναζητώντας Bella FM 103,3 και για Google TV.
1: Ναι, και Google TV. Να τα λέμε.
2: Εντάξει,
1: όλα αυτά.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Λέμε.
2: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Κούριο, που μας ακούει από το Google TV του μαγαζιού του.
1: Αφού ακούσαμε τα νέα της αλλομοπίας από τον συνεργάτη τον Πέτρο τον Σαμάδη.
2: Εγώ πάντως αυτά που είπε έχω μία ένσταση.
1: Σε ποιο θέμα?
2: Όσον αφορά το Μουντιάλ και τη συμμετοχή. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να πάμε στο Μουντιάλ μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Αυτό ήταν η επιλογή του Αλκέτα Παναγούλια. Αυτά τα παιδιά πέρασαν, αν θυμάσαι, ας παίξουν και ας χάσουν. Θα έπρεπε λίγο να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί.
1: Εντάξει, με τις δυνατότητες που είχαμε τότε, Θόδωρα, ίσως γι' αυτό το λόγο η διατύπωση του Πέτρου ήταν η συγκεκριμένη. Εντάξει,
2: κοίταξε. Συμφωνώ ότι η ομάδα αυτή δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν υπήρχε διαφορία. Τόσο μπορούσαν, τόσο κάναν. Παίξαμε με μεγαθύρια όπως στην Αργεντινή. Ακόμα και η Βουλγαρία τότε ήταν καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι στο επόμενο Μουντιάλ κατέκτησε την τέταρτη θέση. Παίξαμε όμως και μια. Την Ιγυρία, αν δεν κάνω λάθος, που φάγαμε μόνο δύο, ευτυχώς. Τα χρόνια περνάνε, έχουμε κατακτήσει και το Euro και έχουμε πάει καλύτερα σε άλλες διοργανώσεις.
1: Έχουμε ανέβει τουλάχιστον 2-3 σκαλοπατάκια, αλλά έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας και έχουμε καλή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από δυναμικό αθλητικό ποδοσφαιρικό. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι είναι
2: νέα
1: σε μεγάλες
2: ομάδες. Αυτό έχει σημασία, το μέλλον. Αλλά και για να γυρίσουμε λίγο πάλι και στο σήμερα.
1: Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο.
2: Δύο είναι οι σοβαρές ειδήσεις της ημέρας, θα πω.
1: Στους άλλους αγώνες.
2: Ναι. Θα πω ότι οι σοβαρές ειδήσεις της ημέρας είναι δύο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει στο ποιο είναι πιο σημαντικό. Το ένα είναι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη διευθέτηση επιτέλους του πολέμου μετά από 3 μήνες.
1: Είναι στα σίγουρο αυτό?
2: Σίγουρο μπορεί να μην είναι, αλλά υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, τάση να επέλθει μια συμφωνία.
1: Μακάρι.
2: Ελπίζω να εξομαλυνθούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Τώρα, πότε θα δούμε αυτές τις τιμές εμείς εδώ στην Αγγλία? Θα δούμε. Το άλλο θέμα το οποίο θεωρώ, για να μην πω στα περί fuel pass και τα λοιπά, άστε, δεν είναι επί της παρουσίας. Το άλλο θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου ίσως πιο σημαντικό είναι ότι χθες το βράδυ στην Έδεσα έγιναν καλυστία. Αν το μάθατε, Miss Πέλα, Miss Καταράκτες, Miss Πόζαρ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δόθηκε.
1: Έχουμε και τέτοιες εκδηλώσεις.
2: Δηλαδή είμαστε σοβαρά. Πλέον είμαστε σοβαρός νόμος. Η απομόνωση κάπου θα τελειώσει.
1: Να αφήσουμε λίγο τα σοβαρά να πάμε σε κάτι.
2: Ας πάμε και λίγο πιο χαλαρή κουβέντα.
1: Πιο χαλαρή κουβέντα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, Πέλλας.
2: Θέος Νόδε.
1: Θέος Νόδε.
2: Νομαρχιακή δηλαδή που λένε.
1: Το Θωμά τον Σεβαστιάδη, τον καλωσορίζουμε. Θωμά, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ Θοδωρή, αγαπητέ Άκη. Επιτρέπει το Νικός να ξέρετε.
2: Προφανώς.
1: Βεβαίως. Νέα παιδιά είμαστε κι εμείς.
3: Έλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που έτσι το Πέλα FM διατηρείται όλα αυτά τα χρόνια σε έναν νομό έτσι περιφερειακό. Η ενημέρωση είναι πολύ σπουδαία και εύχομαι να την διατηρήσετε για χρόνια. Να κρατάτε τη σημαία της ενημέρωσης ψηλά.
1: Θωμά, να μας πεις λίγο για τις επισκέψεις από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτη φάση. Γενικά τι γίνεται στο νομό, πώς λειτουργεί η ΔΕ Πέλλας, γιατί είσαι και νέος πρόεδρος.
3: Καταρχάς να σας πω ότι η παρουσία μου στη ΔΕ Πέλλας ξεκινάει στα τέλη του Νοεμβρίου του 2025. Έτσι, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος και εκλέχθηκα στην Προεδρία της ΔΕΠ, της Θέος Νόδε, σωστά. Η τελευταία επίσκεψη που δεχτήκαμε στο νομό από κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έγινε την περασμένη Τρίτη, στην Έδεσα και στα Γενιτσά. Να πω ότι το κλιμάκιο αυτό ήταν συνοδευόμενο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γκιουλέκα, και γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης, όπου έγιναν διάφορες συναντήσεις το πρωί της Τρίτης στον Ομό, με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας πάνω στο δικητήριο. Είχαμε την επίσκεψη των γενικών γραμματέων στο γυροκομείο της Έδεσας. Στη συνέχεια υπήρξε η συνάντηση με τον Δήμαρχο Πέλλας εδώ στο Δημαρχείο στο Γενιτσά, και στο τέλος μια διευρυμένη συνεδρίαση της νομαρχιακής μας οργάνωσης. Προφανώς συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν την Πέλλα. Να κρατηθώ βέβαια από την ερώτησή σου, αγαπητέ Άκη, και να σου πω ότι μία από τις τελευταίες, έτσι, σημαντικές κατά την άποψή μου επισκέψεις στον Ομό από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν στα εγγένεια των ΤΕΠ στο νοσοκομείο Γενιτσών από τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς επίσης είχαμε και την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας της Κρίας Βρύσης. Σημαντικές, νομίζω, παρουσίες.
1: Μήπως όλες αυτές οι επισκέψεις στο ΜΑ είναι ότι ίσως διανύουν μια προεκλογική περίοδο και είναι πιο συχνές? Γιατί το προηγούμενο έτος ή τα πιο προηγούμενα δεν βλέπαμε τόσες επισκέψεις.
3: Νομίζω ότι πάντοτε υπήρχαν σχετικές επισκέψεις σε έναν νομό όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Δηλαδή και στο προηγούμενο έτος που εγώ ήμουν ένας στρατιώτης της παράταξης, παρατηρούσα ότι πάντοτε υπήρχαν σχετικές επισκέψεις. Να μην ξεχάσω επίσης να πω και την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στους προμάχους στα πλαίσια των εγγενείων του νηπιαγωγείου εκεί του χωριού. Σίγουρα μπαίνουμε και τώρα στην προεκλογική περίοδο, αν μη τι άλλο, την κηρύχθηκε άτυπα στο 16ο συνέδριό μας κάτω στην Αθήνα. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην
1: Άνοιξη. Να μας αναφέρεις και το κλίμα κάτω στο συνέδριο, γιατί ήσουν παρόν σαν...
3: Ναι, ναι. Ανέφερε λοιπόν ότι οι εκλογές, το δηλώνει σε κάθε τόνο, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Το συνέδριο ήταν ένα συνέδριο έτσι, με ένα πάρα πολύ οικογενειακό κλίμα. Μίλησαν, νομίζω, πάνω από 200 σύνεδροι. Υπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης, βουλευτές και απλοί στρατιώτες της παράταξης, των νομαρχιακών και των τοπικών οργανώσεων εκπρόσωποι. Ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά, όπως σε κάθε συνέδριο που συμβαίνει στην παράταξή μας.
2: Να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα. Πώς γίνεται να τονίζει ο κ. Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και παράλληλα να βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, έστω και άτυπα?
3: Ναι, θα σας πω. Σίγουρα διανύουμε τώρα το τέλος του τρίτου έτους. Βρισκόμαστε στο θέρος του 2026. Σε ένα χρόνο από τώρα οι εκλογές θα έχουν γίνει. Η κυβέρνηση θα έχει σχηματιστεί. Άρα, αν μη τι άλλο, έχουμε μπει σε μια άτυπη...
1: Ήθιστε το τελευταίο έτος πάντοτε να είναι λίγο πιο θερμό, να...
2: Είναι αυτό που είπε και ο Πέτρος ο Σαμάνης νωρίτερα. Εδώ μιλάμε με τέρμινα. Δεν λέμε
3: σωστά.
2: Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες. Σε πόσα τέρμινα θα γίνει? Κοίταξε, επειδή δεν είναι στόχος μας να πούμε το φλιτζάνι. Τι. Είναι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν, δεν μπορεί να καταργηθούν. Και προφανώς το 27 θα έχουν γίνει οι εκλογές.
3: Θα έχουν γίνει.
2: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 27 θα υπάρχει καινούργια κυβέρνηση. Οι εκλογές δεν θα γίνουν βέβαια τότε. Εγώ η προσωπική μου άποψη ότι θα προκυρωθούν μέσα στο 26, αλλά.
1: Εδώ διαφωνούμε. Αυτό το βάλαμε και ένα στοιχηματάκι. Εγώ λέω το 27.
2: Το στοίχημα ισχύει. Εγώ είπα θα γίνουν το 26.
3: Το στοίχημα λέει θα προκηρυχθούν το 26 για να γίνουν το 27.
2: Οι εκλογές προκηρύσσονται ένα μήνα πριν να γίνουν. Δεν είπα τώρα ότι θα οριστεί η ημερομηνία. Άλλο είναι αυτό. Άμα θυμάστε, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλη ηλικία και έχουμε κάποια πράγματα πρόσφατα στο μυαλό μας. Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή προκήρυξε εκλογές το βράδυ με διάγγελμα του τότε πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ρωτηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Παρ' όλα αυτά έγιναν εκτάκτως οι εκλογές νωρίτερα από το αναμενόμενο και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Ας μην
3: πούμε τι και πώς. Μια παρέμβαση. Θυμάμαι και στα τέλη, μη σας πω από τα μέσα προς τα τέλη της πρώτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάλι υπήρχαν φωνές, μπορεί και εισηγήσεις, που λέγανε ότι να πάμε σε πρόορες εκλογές και είδαμε ότι τελικά οι εκλογές γίνανε στο τέλος της θητείας. Και από τη στιγμή που και ο Πρωθυπουργός σε κάθε τόνο έτσι, δημόσια μοιράζεται τη σκέψη του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, εγώ μένω εκεί και το υποστηρίζω. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι πολύ θεσμικός και μένω σε αυτό. Μένω σε αυτό. Το έχει αποδείξει δηλαδή.
2: Εμείς δεν λέμε...
3: Σωστά.
2: Δεν, ούτε προτείνουμε ούτε ζητούμε εκλογές. Απλά λέω η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνουν εκλογές για τον, με τον α ή τον β τρόπο ήθιστε, όχι λόγω συνήθειας, αλλά έτσι βλέπουμε ότι γίνεται συνήθως, αυτός ο οποίος κυβερνά, ο τρέχον, εν πάση περιπτώσει, πρωθυπουργός, αποφασίζει τις εκλογές με βάση και τις δημοσκοπήσεις και την τρέχουσα κατάσταση, αν υπάρχουν εκτάκτως ανάγκες που πρέπει να επιληθούν ζητήματα, είτε εντός είτε εκτός των συνόρων. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε όμως όλοι ότι διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Το θέμα που ανάφερες πριν, σχετικά με την επίσκεψη της Δόμνας Μιχαηλίδου στον Ομό, εγώ είχα ρωτήσει τότε, το είχα θέσει και δημοσίως, αν πρόκειται για κυβερνητική επίσκεψη ή για κομματική διοργάνωση. Ξέρω ότι τις προσκλήσεις τις στείλατε εσείς ως Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε ίσως να είναι μια κυβερνητική επίσκεψη, που σημαίνει ότι συναντήσεις με θεσμικά στελέχη, με την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Ανταυτού είδαμε να μην συζητάει πέραν του κ. Τζαμτζή και του Δήμαρχου Πέλλας, του κ. Φουντουκίδη, υπουργός, με άλλους ανθρώπους. Προέκυψε και μία διαμάχη, μία κόντρα ανάμεσα σε Τζαμτζή και Τσεπκεντζή σχετικά με το γεωροκομείο της έδρασης και το αν είχε κληθεί ο Τζαμτζής όταν είχε επισκεφθεί το γεωροκομείο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ή αν κλήθη ο δήμαρχος έντασας όταν ήρθε η υπουργός. Τελικά επισκέφθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο ως μέλος της κυβέρνησης θεσμικά ή ως μέλος ενός κόμματος, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα όλων των κομματικών στελεχών, είτε υπουργών είτε όχι, να επισκέπτονται διάφορες περιοχές σαν την Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, η επίσκεψη της Τρίτης ήταν μια κυβερνητική επίσκεψη σε ένα ομολογουμένως πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το πρωί και έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα καθήκοντα κοινοβουλευτικά των υπουργών και των μελών της κυβέρνησης. Ο υπουργός και το επιτελείο το οποίο τη συνόδευε, δηλαδή είπαμε ο κύριος Γιουλέκας και η Γενική Γραμματής, επισκέφτηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη, συζήτησε υπουργός εκεί με τον Αντιπεριφερειάρχη τα διάφορα ζητήματα τα οποία έθιξε η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή οι Γενικοί Γραμματείς επισκέφτηκαν το γεωροκομείο, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, θέλω να πω δηλαδή για ο Γενικός Γραμματέας της Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο συζήτησαν εκεί με τους φορείς του γεωροκομείου. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί ήταν και ο κύριος Δήμαρχος της Έδεσας, φίλοι του γεωροκομείου. Οπότε νομίζω ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Στη συνέχεια, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, η υπουργός και το επιτελείο κατέβηκε στα Γενιτσά τον δεύτερο φορέα και από εκεί και πέρα κατευθείαν έφυγε λόγω πτήσης, λόγω ανηλυμένων υποχρέωσεων κάτω στην Αθήνα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και στο μέλλον, όπως υπήρχαν και στο παρελθόν, επισκέψεις υπουργών, στελεχών της κυβέρνησης, γενικών γραμματέων, μελών των υπουργείων. Όπως συνέβη δηλαδή και το προηγούμενο έτος, όπως θα συμβαίνει από εδώ και πέρα, και φαντάζομαι ότι θα χωρίζονται και οι δήμοι, έτσι, οι επισκέψεις στους δήμους. Την μία ο Δήμος Έδεσας, την άλλη ο Δήμος Αλμοπίας, ο Δήμος Κίδρας και ο Δήμος Πέλλας.
2: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε.
1: Πολύ καλή.
2: Ελπίζω όντως να είναι έτσι και να μην γίνονται συναντήσεις μονάχα με τους βουλευτές, με τους δημάρχους που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα.
1: Θόδω και Θωμά, αν έχεις ολοκληρώσει, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Εδώ είμαστε.

0: 93.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
9: Είσοδος ελεύθερη.
10: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

0: 93,3.
1: Ξανά κοντά σας με την εκπομπή Δεύτερος Καφές, γιατί η μέρα σιγά σιγά προχωρά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να...
2: Δεν μιλάω, με έχεις κάνει μπλοκ, δεν λέω τίποτα.
1: Δεν είπα να μιλήσεις. Τελευταία έχεις πάρει πολύ αέρα και θα στον κόψω αυτό.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Πιο λίγο μιλάω πορτοσάλτα από ό,τι εσένα. Τι να σου πω τώρα.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι λίγο πλαγίως?
1: Λοιπόν, είμαστε κοντά σας πάλι από το ράδιο Πέλα FM 103,3. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας στα Ριτζιανά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο καφενείο ή στο κουρίο. Και αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά Android και iPhone, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το Google Play και το App Store. Είμαστε εδώ κοντά σας μαζί με τον Θωμά Σεβαστιάδη από την νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, ΔΕΠ, τέος ΝΟΔΕ, ο οποίος θα μας λύσει κάποιες απορίες που έχουμε, καθότι όπως συμφωνήσαμε πριν τις διαφημίσεις, είμαστε όντως σε μια προεκλογική περίοδο, λιγότερο ή περισσότερο παρατεταμένη, και θέλουμε να δούμε και να μάθουμε πώς θα κινηθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νόμο μας. Δεν μιλάω γενικότερα, αυτό είναι δεδομένο, θα το μάθουμε και από αλλού.
2: Δηλαδή θα μας ενημερώσει ο Θωμάς και ποιοι θα είναι υποψήφοι?
1: Αν υπάρχουν οι αποφάσεις ή τουλάχιστον υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για να κρατήσουν θέση στο ψηφοδέλτιο, ναι, προφανώς θα θέλαμε να τα ακούσουμε.
2: Να μας τα πει όλα λοιπόν.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή των Ψηφοδελτίων. Φαντάζομαι ότι τώρα η περίοδος που ξεκινάει και όσο πλησιάζουμε και προς τη ΔΕΘ και όσο ολοκληρώνεται το έτος, οι επισκέψεις και οι περιοδίες προφανώς και στην Πέλα αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα πολλαπλασιαστούν. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δήλωσε και ο νέος γραμματέας μας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και με αφορμή το δημόσιο βήμα που μου δίνεται να του εκφράσω δημόσια καλή θητεία σε αυτό το νευραλγικό πόστο το οποίο το ανέθεσε ο πρόεδρος της παράταξης, και τον οποίο φυσικά τον περιμένουμε όποτε βολέψει στο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, το κυβερνητικό έργο σίγουρα θα πρέπει να επικοινωνηθεί προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν στο σύνολό τους, στο σύνολό του το έργο αυτό το οποίο παρήχθη την δεύτερη αυτή κυβερνητική θητεία. Αλλά εγώ δεν θα μείνω μόνο σε δεύτερη θητεία, θα το πιάσω από το 2019, δηλαδή ο μέσος πολίτης να μπορεί να συγκρίνει την ποιότητα της ζωής του το 2019 με το 2026, και βλέποντας τον ορίζοντα μπροστά της νέας τετραετίας, και να μπορεί να πάρει τις σχετικές του αποφάσεις.
1: Εντάξει, όταν είπα για αυτούς οι οποίοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές, δεν περίμενα ότι το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται, εν πάση περιπτώσει διαμορφώνεται εδώ, αλλά δεν υπάρχουν προτάσεις εδώ από την τοπική κοινωνία ή από τις τοπικές οργανώσεις? Ποιους θα θέλατε εσείς να ψηφίσετε, εν πάση περιπτώσει?
3: Κοιτάξτε,
1: για τα μέλη του οπαδούς του κυβερνούς της παράταξης.
3: Εμένα θα σας πω, ένας είναι ο σκοπός. Ο σκοπός μου, μιλώ προσωπικά, ως Θωμάς Σεβαστιάδης, ως ο πρόεδρος της ΔΕΠ Έλλας. Ένα με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία να πάρει περισσότερους σταυρούς από την περασμένη εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό εργαζόμαστε, γι' αυτό επικοινωνούμε με τους πολίτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταγράφουμε τις αδυναμίες, γιατί όταν παράγεις, όταν είσαι άνθρωπος της πράξης, όταν είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, όταν είσαι doer, σίγουρα θα υπάρχουν και αριθμίες και αστοχίες. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου είναι μια υπόθεση η οποία θα συζητηθεί, φαντάζομαι, στα αρμόδια όργανα της παράταξης τον επόμενο καιρό και θα ανακοινωθούν στο σωστό χρόνο, φαντάζομαι, λίγο πριν την εκλογική διαδικασία.
1: Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα το θέσω ευθέως. Υπάρχουν μεταγραφές οι οποίες ενδιαφέρονται να
2: κάτι ακούγεται,
1: συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας? Δεν νομίζω ότι αυτά γίνονται σε κεντρικό επίπεδο, εδώ συζητιούνται.
3: Μεταγραφές στο δικό μας το... Στη δική μας την παράταξη η αλήθεια είναι ότι αγνοώ. Μεταγραφές σε άλλες παρατάξεις μπορεί και να υπάρχουν.
1: Από εσάς προς άλλους?
3: Σε άλλους. Από άλλους σε άλλους.
1: Καλά, άλλοι σε άλλοι υπάρχουν. Δεν ζητάμε τώρα να μας εξηγήσει τι θα γίνει στους υπόλοιπους για την Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, στη δική μας την παράταξη όχι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν ενδιαφέρον από πασοκογενείς υποψηφίους. Για να μην πω ότι είναι πασό, θα πω ότι είναι εν πάση περιπτώσει προερχόμενο από εκεί το χώρο.
3: Δεν το γνωρίζω.
2: Ρωτάμε αν υπάρχει, Θωμά, ενδιαφέρον. Δεν είπαμε ότι θα είναι και υποψήφιοι.
1: Προφανώς.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω. Ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο δεν γνωρίζω αν υπάρχει από εκπροσώπους άλλων παρατάξεων και είναι κάτι το οποίο σας είπα δεν είμαι αρμόδιος. Όμως ο δικός μου στόχος, ο δικός μας στόχος ως απλών στρατιωτών της παράταξης είναι να μπορέσουμε να πείσουμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες που κατά καιρούς μπορεί να ψήφιζαν διαφορετικά κόμματα ή να ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές του 19 και του 23 να συνεχίσουν να ψηφίζουν, να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην παράταξή μας και να συνεχώς να μεγαλώνει ο αριθμός των σταυρών.
1: Χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω, πιστεύεις ότι θες να πεις ότι ο στόχος ο δικός σου είναι να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις επόμενες εκλογές, δεδομένο έτσι, δεν το αφισβητώ, αλλά με περισσότερο σταυρούς. Είναι αυτός ο λόγος τον οποίο θέλησες να συμμετέχεις στα όργανα του κόμματος, έστω στη Νομαρχιακή Επιτροπή?
3: Όχι, άλλος ήταν. Όχι, άλλος ήταν. Ξεκινάς πάντοτε ένα ταξίδι, παίρνεις τις αποφάσεις σου για την συμμετοχή σου στο πολιτικό γίγνεσθε, είτε είναι αυτό κομματικό, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι περιφερειακό, είτε είναι για όσους ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές, δηλαδή να εκτεθείς στο δημόσιο βίο. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αναλαμβάνεις την ευθύνη του ρόλου τον οποίο διεκδίκησες, προφανώς έχεις άλλους στόχους. Εγώ δηλαδή το 2025 στα τέλη αποφάσισα να δώσω έτσι την θετική μου ενέργεια στις κομματικές οργανώσεις του νομού. Όλα πήγαν καλά. Από τη στιγμή λοιπόν που ανέλαβα αυτό το σημαντικό, το νευραλγικό κομματικό πόστο, ο στόχος μου είναι η Νέα Δημοκρατία να αυξάνεται στο νομό, οι πολίτες να ενημερώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις με τους πολίτες, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω ότι προφανώς όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την νομαρχιακή οργάνωση, με τη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Πέλα, ένας από τους σκοπούς ήταν και αυτός, να πάμε ένα βήμα παρακάτω τον αριθμό σταυρών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ωραία, Θωμά, μετά από 8 μήνες περίπου, έτσι είναι μικρό το διάστημα γενικά από την ημέρα που ενέλαβε σαν πρόεδρος της ΔΕΠ, ποια είναι η εικόνα σου, δηλαδή σε όλη αυτή τη συμμετοχή στα όργανα, στο συνέδριο και τα λοιπά, ποιες είναι οι εντυπώσεις, τι έχεις εισπράξει μέχρι τώρα, δηλαδή είσαι ευχαριστημένος?
3: Ναι.
2: Σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα από τις επαφές με τον κόσμο, με τα όργανα, την κεντρική διοίκηση δηλαδή του κόμματος, είναι αυτά που περίμενες να δεις μπροστά σου?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω από το τελευταίο και να ομολογήσω τη συνεργασία μου με την παράταξη, με τη γραμματεία οργανωτικού, με τον γραμματέα της παράταξης, είναι πάρα πολύ σπουδαία και πολύ αποδοτική. Το κόμμα ακούει τις κομματικές του οργανώσεις και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να ακούει τις οργανώσεις, τους απλούς στρατιώτες της παράταξης. Είναι ομολογούμενο, και εσείς που είστε ελαφρώς λίγο ωριμότεροι από μένα θα θυμάστε ότι πολύ διαφορετικά λειτουργούσαν οι κομματικές οργανώσεις παλιότερα και πολύ διαφορετικά αντιμετωπίζονται από τον κόσμο τώρα. Πάντως ο σκοπός ο δικός μας είναι συνεχώς να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Ο κόσμος ομολογουμένως έχει απαιτήσεις. Η παράταξη είναι 7 χρόνια σχεδόν στη διακυβέρνηση του τόπου. Τα βήματα τα οποία έχει κάνει από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τώρα, η χώρα είναι συνεχώς βελτιούμενα. Προφανώς υπήρχαν και ελλείψεις και θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάθε άνθρωπο που κυβερνά. Εγώ θα μείνω τώρα σε ένα που μου έρχεται, ας πούμε, στο μυαλό και νιώθω ότι βελτίωσε, ας πούμε, την καθημερινότητα του πολίτη, ακριβώς γιατί νομίζω σαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω ενδεχομένως σήμερα, πάντως αυτές τις μέρες κλείνουμε 6 χρόνια του gov.gr. Είναι ομολογουμένως μια μεταρρύθμιση η οποία πήγε μπροστά τον τόπο. Θα μείνουμε μόνο σε αυτό? Απάντηση: όχι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι το γοητευτικό ταξίδι των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική σε κάθε βαθμίδα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, να ακούει, να καταγράφει, να σχεδιάζει, στις δυσκολίες να μην τα παρατά και συνεχώς να βελτιώνεται.
1: Μάλιστα. Καταρχήν να πω ότι είναι δεδομένα ευχάριστο όταν νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την πολιτική, είτε μέσα σε κάποιο κόμμα είτε σε κάποιο θεσμό.
3: Σωστό.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση αν θεωρείτε ότι σαν νομαρχιορκή οργάνωση ο στόχος σας είναι να επικοινωνήσετε το έργο της κυβέρνησης περισσότερο και όχι να αναδείξετε τα τοπικά προβλήματα προς το κέντρο. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος μόνο των βουλευτών οι οποίοι είναι σε αυτή την περιφέρεια που εκλέγονται εδώ.
3: Όχι, αλλά...
1: Εσείς σαν κομματική οργάνωση θα μεταδώσετε στο κόμμα.
3: Ξέρετε τι.
1: Το τι συμβαίνει εδώ.
3: Αγαπητέ,
1: το τι ανάγκες έχουμε.
3: Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, πριν από περίπου ένα δίμηνο κάναμε μια διευρυμένη νομαρχιακή στη Σκίδρα με όλα τα στελέχη της παράταξης στον νομό, αυτοδιοικητικούς, βουλευτές, πολιτευτές, εκπροσώπους φορέων που είναι πρόσκειται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε εκεί τότε την χαρά να είναι κοντά μας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και ο τότε μεταβατικός γραμματέας του κόμματος, ο Στέλιος Κονταδάκης. Εκτός από τη συζήτηση για το τι έχει πετύχει η κυβέρνηση στον νομό τα τελευταία χρόνια, προφανώς συζητήσαμε και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο νομό. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλα γίνονται για την εξέλιξη του τόπου. Οπότε υπομνήματα φτάνουν και από εμάς στις κομματικές μας οργανώσεις κάτω, στα κεντρικά, στη διοίκηση, στη γραμματεία, προφανώς τα οποία νιώθουμε ότι θα βελτιώσουν τον τόπο. Δεν θα μείνω μόνο στο ότι είναι δουλειά του βουλευτή, του εκάστοτε βουλευτή, έτσι να διεκδικεί την πρόοδο του τόπου του, αλλά και εμείς στο βαθμό που μπορούμε ενημερώνουμε για τις όχι αστοχίες και τις αστοχίες ενδεχομένως, ναι, αλλά και τις προοπτικές του τόπου και την εξέλιξή του.
1: Δηλαδή, να το συγκεκριμενοποιήσω λίγο, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στην Πέλα και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν το έκανε ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ασχοληθεί, γιατί, όχι γιατί δεν θέλει να κάνει κάποια αλλαγή, αλλά ενδεχομένως δεν γνωρίζει ότι αυτό το πρόβλημα εδώ υφίσταται. Για παράδειγμα, η κατάσταση της υγείας και στην Πέλα όπως και στην υπόλοιπη επαρχία είναι γνωστή σε όλους. Εδώ υπήρχαν δύο νοσοκομεία τα οποία ενοποιήθηκαν κάποια στιγμή με κυβερνητικές αποφάσεις περασμένης δεκαετίας, τα οποία πλέον έχουν διαχωριστεί. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει γνωστό ότι υπάρχει νέος διοικητής στο νοσοκομείο των Γιάννητσών. Υπήρξε το τελευταίο διάστημα επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, ο οποίος εγκαινίασε τα ΤΕΠ στο νοσοκομείο των Γιάννητσών και στην Κρυαβρύση. Είναι αυτό αρκετό? Λύνει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας? Αρκεί η κατάσταση για να θεωρήσουμε ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα? Εγώ δεν λέω αν δεν έγιναν βήματα μπροστά, προφανώς γίνονται βήματα μπροστά. Θα γινόντουσαν τα βήματα μπροστά ακόμα και αν δεν υπήρχε κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μείνει η κοινωνία πίσω. Τα χρόνια περνούν. Ακόμα και αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκούν αυτά? Είμαστε ικανοποιημένοι, εν πάση περιπτώσει, με τα όσα μέχρι τώρα έχουν γίνει?
3: Καταρχάς, ας πούμε, αν κρατηθώ από τον τομέα της υγείας έτσι που αναφέρεται στο τέλος, είναι ομολογούμενο ότι είναι θετικό ότι βελτιώθηκαν οι υποδομές όσον αφορά τα ΤΕΠ που αναφέρεται στο νοσοκομείο Γεννητσών και της Κρύας Βρύσης, το κέντρο υγείας, το οποίο πραγματικά όταν ήμουν παρόν στα εγγένεια εντυπωσιάστηκα από την βελτίωση την οποία διαπίστωσα στο χώρο. Οπότε αυτό, αν μη τι άλλο, είναι να βάζω ένα θετικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι μένουμε μόνο εκεί? Όχι. Τα προβλήματα της υγείας είναι το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνεται, το οποίο μάλλον δεν διαπιστώνεται μόνο στην Πέλα, αλλά είναι διαρκές. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Φαντάζομαι όμως ότι το Υπουργείο Υγείας, όπως και το εκάστοτε Υπουργείο, πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα στόχων. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Υγείας δείχνει ότι τους στόχους που θέτει και το χρονοδιάγραμμα που θέτει για αυτούς τους στόχους το πετυχαίνει και συνεχώς τα προβλήματα πάντα θα προκύπτουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μια κυβέρνηση που ακούει, καταγράφει, προσπαθεί να λύσει και εν τέλει να παραδώσει μια καλύτερη ποιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στον τομέα της εργασίας, ο καθένας στο χαρτοφυλάκιό του.
1: Ακούει η κυβέρνηση?
3: Θεωρώ ότι ακούει και αυτό φανερώνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που λαμβάνει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως προς την εμπιστοσύνη.
1: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, θα έλεγα.
3: Είναι ένα εργαλείο.
1: Προφανώς είναι ένα εργαλείο, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτο και είναι βασισμένο σε μια στατιστική μεθοδολογία που καμιά φορά μπορεί να είναι και λάθος. Βλέπουμε καμιά φορά, ή μόνο καμιά φορά, πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω, ειδικά παραμονές των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω ότι αν είναι μικρότερα τα ποσοστά που ήταν νωρίτερα, που σημαίνει ότι περισσότεροι πιστεύονταν την κυβέρνηση πριν από 4 χρόνια από ό,τι σήμερα. Νομίζω αυτό δεν αμφισβητείται, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ότι δεν ακούει κανένας κανέναν, αλλά βλέπω όμως ότι καμιά φορά από κυβερνητικά στελέχη υπάρχει μια τάση αλαζονική στο βαθμό του, ίσως της προσωπικότητας του κάθε προσώπου ξεχωριστά. Όταν κάποιος θα θέσει ένα πρόβλημα που υπάρχει, δεν θα αντιμετωπιστεί πάντα με τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά θα θεωρηθεί ότι ίσως είναι υποκινούμενο ή επειδή είναι κομματική αντίπαλη κτλ. Εγώ συχνά πυκνά βλέπω τον Υπουργό Υγείας να καταφέρεται εναντίον όσων διαφωνούν με τα πολιτική που ακολουθείται στα δημόσια νοσοκομεία. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που διαμαρτύρονται, αλλά το να θεωρούμε έτσι εξόλου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοια άποψη είναι κομματικοί εγκάθετοι, δεν νομίζω ότι είναι απολύτως σωστό. Ας το πω έτσι.
3: Θα σας πω, δεν νομίζω ότι ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί όλους αυτούς οι οποίοι κάθονται κριτικά απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζεται γύρω από τη δημόσια υγεία. Επιμένω ότι η κυβέρνηση και το εν λόγω Υπουργείο, αλλά και στο σύνολό της η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα, τα καταγράφει. Δεν λέω ότι λύνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως υπάρχει μια προοδευτική εξέλιξη αυτών των αιτημάτων.
1: Μένει να δούμε τελικά αν θα γίνουν όλα αυτά που θα θέλαμε να γίνουν. Έτσι δεν είναι οι εκλογές, είτε έρθουν τώρα είτε αργότερα, τα προβλήματα του κόσμου επιμένουν, για να μην παραμένουν.
3: Θα είναι πάντα παρόντα, σίγουρα.
1: Ωραία.
2: Και τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται από όλες, από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι.
1: Σαφώς. Δεν περιμένουμε μόνο ένα λίστα τα πάντα.
2: Δεν γίνεται.
1: Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση παίζουν τον ρόλο τους σε ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που έχουμε τώρα. Μέσα στη γενικότερη παγκόσμια συγκυρία έχουμε και τοπικά προβλήματα, μικρότερα ή περισσότερα, στα οποία οφείλουμε ίσως να ρίχνουμε φως, να μην τα κρύβουμε κάπου το χαλί. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
2: Θα ήθελα να ρωτήσουμε πολλά στο Θωμά και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να πάμε στον επίλογο, Θωμά. Θα δεσμευτούμε ότι θα έρθεις και κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα.
1: Προϊόντος του χρόνου, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η άποψη κάθε κομματικού στελέχους, ανεξαρτήτως τοποθέτησης, η παράταξη στην οποία ανήκει, είναι προφανώς χρήσιμη στο δημόσιο διάλογο.
2: Δημοκρατία έχουμε.
1: Δημοκρατία
2: έχουμε.
1: Έχουμε. Και στην Αμερική δημοκρατία έχουν, έτσι.
2: Στο ραδιόφωνο έχουμε δημοκρατία. Όλες οι απόψεις ακούγονται και θα ακούγονται.
1: Νομίζω ότι ακούσουμε και λίγο κανένα τραγούδι, καμιά μουσική πέραν των απόψεων.
2: Αν έχουμε να αποδεσμεύσουμε και το Θωμά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Να την επαναλάβουμε στο μέλλον και με εκπροσώπους και άλλων παρατάξεων. Έτσι, εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος οπαδός του διαλόγου, του φρόνιμου διαλόγου, του διαλόγου με τα επιχειρήματα, και είμαι στη διάθεσή σας να επικοινωνούμε και κατά μόνας πάντα.
1: Σε αυτή τη κουβέντα, σε αυτή την ώρα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και με άλλους, όχι για να συνδιαμορφώσουμε άποψη.

0: Όσοι εδώ ήταν, παιδιά, μέχρι εδώ πληρώσαμε και εμείς και εσείς. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι το πρωί στις 10 εδώ από τον Bella FM.
1: Από τον δεύτερο καφέ, από τους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας.

0: 90,3. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: 3. Ursula von der Leyen χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Πότε φτάσαμε στο μέσο του Ιουνίου, πότε κλείσαν τα σχολεία, πότε τελείωσαν και οι Πανελλήνιες. Νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή διάθεση, Δημήτρη.
1: Σε καλοκαιρινή να μπούμε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Στούμπος.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να φτιάξει
0: τον βάλω
1: η διάθεσή μας?
0: Προσπαθώ να τον βάλω σε καλοκαιρινή.
1: Με αυτά που γίνονται, εντάξει, θα δούμε, θα δούμε.
0: Τι γίνεται ακριβώς, εννοείς, έχουμε πια ειρήνη στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον,
1: το βασικό είναι
0: παγκόσμια ειρήνη, όπως τα έλεγαν.
1: Είπαμε, όπως λέγανε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι αιμοδιψείς, έτσι και ο κύριος Σταρ πανηγυρίζει για μια εκεχηρία, όχι ειρήνη, εκεχηρία. Τον ζωρίσαν μέχρι τέλους. Έφτανε στο σημείο να λέει ότι θα μπει ηλεκτρονικά η υπογραφή ανά 2 ώρες. Ούτε ηλεκτρονικά θα μπει η υπογραφή εν τέλει. Θα γίνει επίσημη τελετή, γιατί ήθελε παράταση. Εν τέλει, δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ωραία, εννοείς,
1: ανάλογα τι θέλει.
0: Μπήκες πολύ επιθετικά, να πούμε ότι.
1: Μην το συνεχίσω.
0: Αναφέρεσαι. Όχι, θα το συνεχίσουμε, γιατί είναι το θέμα της ημέρας προφανώς. Αναφέρεται στο σύμφωνο ή καλύτερα στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πρόκειται να υπογραφεί, που φαίνεται ότι 2 χώρες κατέληξαν οριστικά. Είναι η κριτική την οποία ασκεί ο Δημήτρης και μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε και πολίτης αλλά και πολιτικός. Ήδη ο πρόεδρος Ομπάμα έχει ασκήσει κριτική για αυτή την συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ειδικούς να το σχολιάσουμε επί της ουσίας και να κάνουμε και τα ερωτήματά μας. Γιατί το λέω αυτό? Προσπαθώ να αποφύγω τη συζήτηση και να σε πάρω στα εγχώρια, στα πολιτικά, που δεν μπορώ χωρίς την άποψή σου. Είχαμε και πάλι το Σαββατοκύριακο έντονη πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω ότι το βασικό μας θέμα, ο βασικός ανταγωνισμός είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, μπερδεύομαι. Και ΕΛΑΣ.
1: Μην μπερδεύεσαι, διότι εντάξει, μπορεί να έχει βάλει άλλο τίτλο ο κύριος Τσίπρας, αλλά εντάξει, η περιοχή ευρύτερα με μία έννοια παραμένει ίδια, έτσι δεν είναι?
0: Αλήθεια.
1: Αφού τόσος πολλής κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 23 δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πάνω από το 60% ότι θα στηρίξει την επιλογή του σχηματισμού του κύριου Τσίπρα, η περιοχή μεταλλάσσεται. Και κυρίως μεταλλάστηκε ο κύριος Τσίπρας ιδρύοντας ένα πολύ προσωπικό σχήμα στο όνομα της αριστεράς και με ένα πρόγραμμα που περιμένουμε και θα ολοκληρωθεί και θα δούμε.
0: Έχει πάντως σήμερα.
1: Το λέω αυτό γιατί πολλοί συζητάνε, λες και εξαφανίστηκε η περιοχή της αριστεράς. Η περιοχή της αριστεράς είχε πάντα πολλές εκδοχές. Έχει ακόμα και τώρα πολλές εκδοχές. Πολύ μικρές, πολλές εξοκοινοβουλευτικές. Μία που θα είναι μάλλον εξοκοινοβουλευτική, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έτσι όπως πάει ως τίτλος, δεν τον βλέπω να συνεχίζει στη Βουλή αν συνεχίσει έτσι. Οπότε και με αυτή την έννοια υπάρχουν διαρκείς ανακατατάξεις. Όπως θα υπάρξουν και διαρκείς ανακατατάξεις και στους άλλους σχηματισμούς. Γιατί εντάξει, η έμφαση έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως λέω εγώ, να το πω και λίγο αστειευόμενος, μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ο μόνος τους προβληματισμός είναι πώς θα διατηρηθεί το σκαμπό της κοινοβουλευτικής έδρας, ανάλογα και με το χρόνο της διεξαγωγής των εκλογών. Αλλά νομίζω ότι το λύσαμε αυτό, τουλάχιστον στην επίσημη θεσμική εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι έχει για όλους σημασία, είτε βιάστηκαν γιατί θεώρησαν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεν είδα τώρα τα μεγάλα πρωτοσέλιδα της προηγούμενης εβδομάδας για πρόωρες εκλογές. Έχει πέσει λίγο, αλλά θα επανέλθει νομίζω. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και πολύ ζεστό με όλες τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι όσο το επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης, θα κοπάσει λίγο η προσμονή και των οικονομικών παραγόντων που πιέζουν για πρόωρες εκλογές. Πρώτη φορά βλέπω τόσα πολλά οικονομικά επιτελεία να θέλουν πρόωρες εκλογές τόσο νωρίς.
0: Οι προώρες εκλογές είναι μια λύτρωση για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες?
1: Το 70% της κοινωνίας. Οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και ούτε οι πολίτες είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι άλλοι οι πολίτες που ψηφίζουν.
0: Σε πειράζω, γιατί
1: είναι άλλο οι πολίτες και οι πολιτικοί που ασκούν ηγετικές πολιτικές επιλογές. Και εγώ μιλάω κυρίως για αυτούς.
0: Δεν
1: μπερδεύω τις ηγεσίες εγώ. Ούτε εσύ νομίζω τις μπερδεύεις τώρα, αλλά εντάξει, να το εξηγήσουμε. Εγώ ξαναλέω, και ο κύριος Μητσοτάκης τον εξελέγει φρέσκος. Πότε ήταν? Στις αρχές
0: του 2016.
1: Αμέσως μετά από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, είπε πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί υπάρχει.
0: Δεν είπε ποτέ αυτό.
1: Απάντηση.
0: Άκουσε με τώρα, γιατί στην πολιτική πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυπικός με τις λέξεις και με τις έννοιες. Είχε πει τότε ως κυρίαρχο σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, είχε θέσει το φύγετε. Το θυμάσαι? Όχι, ζητά εκλογές. Φύγεται. Άρα ζήτησε εκλογές επί της ουσίας, εσπυρώνοντας το ακροατήριό του, χωρίς να είναι εξωθεσμικός. Νομίζω όμως, και θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο, γιατί μου ξέφυγες, πήγες πάλι στην κυβέρνηση.
1: Δεν ξεφεύγω εγώ. Είπα,
0: πήγα να σου πω για το Πασόκ και τον,
1: και
0: τον κύριο Τσίπρα, που διαγωνίζονται στα ίδια πράγματα. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Τσίπρα και τον Πασόκ να λένε και οι δύο. Το ότι δεν θα πληρώνει νέοι εισιτήριο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ότι δεν θα πληρώνει κανένας εισιτήριο, είπε ο κύριος Τσίπρας. Νέα διάβια ζήτησε ο Ανδρουλάκης. Αντικατάσταση της διάβιας με τη διαφάνεια ζήτησε ο Τσίπρας. Δωρεάν μετακίνηση στην Αθήνα, στο είπα. Κατάργηση πανελλαδικών και οι δύο. Επαναφορά του 13ου μισθού και οι δύο. ΔΕΗ με κοινοφελή ρόλο και οι δύο. Και πάει λέγοντας σε πάρα πάρα πολλά. Okay.
1: Να σημειώνουν οι πολίτες από τώρα ζητήματα, γιατί έχουν πολύ χρόνο για να κάνουν συγκρίσεις και να κρατήσουν. Γιατί σε λίγο θα χάσουν τον μπούσουλα. Γιατί ο διαγωνισμός των προτάσεων δεν νομίζω ότι βοηθάει. Ιδιαίτερα αν γίνεται και με πολύ συχνό τρόπο. Εμείς δεν προλάβαμε την Παρασκευή να τα πούμε αναλυτικά, αλλά αφού το συζητάμε τώρα, να πω το εξής. Το είπα και χθες σε μια άλλη συζήτηση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να πιστεί ένας πολίτης ότι αν θέλει μια την ελπίδα μιας άλλης πολιτικής, πρέπει να ακούσει πολλές προγραμματικές συνολικές προτάσεις και κυρίως μια συνολική πρόταση ανασυγκρότησης γενικότερα της αναπτυξιακής πορείας και της οικονομίας, γιατί αν μη τι άλλο, εδώ έφτασε ο κύριος Τσίπρας να παραδεχτεί, πάλι καλά, ότι τέλος πάντων και εγώ είχα κάποια μικρή ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μητσοτάκης τι έκανε, πάνω κάτω την ίδια ανάπτυξη συνέχισε, παραδέχτηκε ότι μειώθηκε η ανεργία, αλλά και εγώ λέει τη μείωσα. Λοιπόν, μερικά πράγματα όντως γίνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Μητσοτάκη. Το θέμα είναι άλλο. Πώς θα πάνε καλύτερα μπροστά, γιατί τώρα αν πάρουμε τα προσωρινά, εγώ δεν παίρνω ποτέ τα προσωρινά, όπως θα είδες και εσύ τα μελετάς. Η ανεργία έχει ένα τσιμπηματάκι, λέω εγώ, παρότι είναι καλοκαίρι. Αλλά το αφήνουμε αυτό, θα το δούμε συνολικά. Δεν είναι τα επιμέρους που θα καθορίσουν. Όταν θα πάει ο πολίτης να ψηφίσει, θα ψηφίσει όσο γίνεται πιο συνολικά και με ένα αίσθημα είτε ελπίδας παραπάνω, είτε φόβου, είτε και, πώς να το πούμε, σφαλιάρας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή η Νέα Δημοκρατία οδηγεί την παρατεταμένη προεκλογική κούρσα, δεν λέω για πρώτες εκλογές εγώ, γιατί και τον Απρίλιο να γίνει.
0: Και τον Μαθόνιο.
1: Παρατεταμένη θα είναι η ιστορία.
0: Και ο Πρωθυπουργός την αρχή.
1: Και όπως είπα τώρα, σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι περνάνε πολύ αυτές οι επιλογές ή θα συζητηθούν πολύ. Άλλες θα συζητηθούν όταν έρθουν πιο κρίσιμα διλήμματα. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Όταν
1: είναι τυχαίο ότι αποφεύγει.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει τα κρίσιμα, όπως λες, διλήμματα.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι εκεί θα διαμορφωθεί και το πιο στέρεο τοπίο, το προεκλογικό. Όταν ο κόσμος θα έχει να επιλέξει με βάση τα κριτήρια που είπες, με βάση κάποια άλλα κριτήρια που πιθανόν να προκύψουν και σίγουρα.
1: Να πω ένα φρέσκο παράδειγμα. Επειδή μια σειρά χώρους τους παρακολουθώ έτσι εξαγχιστίας, όπως λέμε, λοιπόν, εχθές ήταν για πρώτη φορά οι ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι ένα τεράστιο σώμα. Είχε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Ψηφίσαν όλοι ηλεκτρονικά.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Πατούρης, που ήταν, ας το πούμε, ο άρχοντας της περιοχής σε εισαγωγικά ή χωρίς τόσα χρόνια, την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζω, είχε πάρει απόλυτη πλειοψηφία η παράταξή του. Τώρα δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία. Πήρε όμως ένα φοβερό ισχυρό ποσοστό, γύρω στο 42%. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τώρα η καταμέτρηση, δεν έχω δει τα τελευταία. Πάντως πρώτος είναι και πάλι, αλλά με απώλειες. Αλλά με ισχυρό ποσοστό, επαναλαμβάνω. Και αν πάει κανείς σε αυτή την καταγραφή, θα μου πεις, μα τώρα αυτή είναι άλλη ψηφοφορία, έχει και άλλα χαρακτηριστικά, σύμφωνη. Αλλά το λέω για την αντιπολίτευση. Λοιπόν, το ψηφοδέλτιο που, ας το πούμε, εκφράζει μια ευρύτερη περιοχή της αριστεράς, είναι πάρα πολύ χαμηλά, όπως ήταν και άλλες φορές. Αυτό το σώμα είναι γύρω στο 7%. Και το ψηφοδέλτιο που στήριξε το Πασόκ, ή εκφράζει, ας το πούμε, κατά βάση το Πασόκ, πήρε ακόμα λιγότερο. Θέλω να πω, αν κρίνει κανείς από τέτοιες κάλπες, έχουν γίνει και άλλες κάλπες, έχω θυμίσει στο παρελθόν, ΕΙΝΑΠ κτλ., δεν θα έλεγα ότι πρέπει να είναι έτσι πολύ αισιόδοξη μια σειρά εκφραστές της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ, ας πούμε, ξέρω και ανθρώπους που είναι πρόσκλητοι στη Νέα Δημοκρατία που ήταν σε άλλα ψηφοδέλτια, και το αντίστροφο. Άνθρωποι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σε εθνικές κάλπες δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, που ήταν στο ψηφοδέλτιο του κ. Πατούρη.
1: Όχι, εγώ το παρατηρώ κυρίως για την αντιπολίτευση.
0: Έχεις δίκιο, ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί θα έλεγε κανείς, δεν είναι ένα κεντρικό θέμα τι είναι με την υγεία, τι γίνεται με την υγεία. Θα μου πεις εδώ είναι ιδιώτες, γιατροί κτλ. Αλλά εντάξει, είναι άλλη η συζήτηση.
0: Αλλά μην μπαίνεις
1: όχι μόνο ιδιώτες. Είναι και
0: κομματικό κριτήριο αυτές τις ψήφους.
1: Εγώ δεν παίρνω ποτέ μόνο κόμματα, αλλά το ξαναλέω, όλα να τα ακούμε, όλα να τα βλέπουμε, γιατί άλλο οι δημοσκοπήσεις και άλλο και οι κάλπες από εδώ και από εκεί.
0: Να σου πω ότι στα πολιτικά είχαμε μια παρέμβαση του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας, όχι με την ιδιότητα αυτή, αλλά με την ιδιότητα του συνταγματολόγου του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, όπου άσκησε δρυμία κριτική στη συνταγματική μεταρρύθμιση, κυρίως στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι πρόκειται για εύπεπτο εντυπωσιασμό, για αλλαγή ατζέντας και για απροκάλυπτη εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Νομίζω ότι είναι, η κριτική έρχεται να προσθεθεί στην κριτική διαφόρων παραγόντων σημαντικών προσωπικότητων που δεν έχουν αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ο Καραμαλής.
1: Εντάξει, ένα,
0: Σαμάρας,
1: ένα γενικότερο
0: έχει
1: κλίμα.
0: Έχει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, κυρίως λόγω της ιδιότητάς του.
1: Θα δούμε τις παρεμβάσεις και στη συνέχεια για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά θα ήθελα να τελειώσω με το εξής αυτή την κουβέντα. Επειδή πέρασα λίγο, πολύ λίγο από το συνέδριο εκεί του οικονομικού ταχυδρόμου που έκλεισε τα 100 χρόνια ζωής, και επειδή παρακολούθησα έτσι με επανάληψη, όπως λέμε, ηλεκτρονικά διάφορες παρεμβάσεις, έκανα ένα σχολιασμό. Πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση αν προσεκλήθη ο Πρωθυπουργός ή οι πρώην Πρωθυπουργοί, γιατί υπάρχει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Δεν νομίζω ότι τους είδα. Εκεί, σε αυτό. Στο συνέδριο του οικονομικού ταχυδρόμου για τα 100 χρόνια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας προσεκλήθη, είδα. Έχει μια σημασία αυτό.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός κόμματος.
1: Γιατί ο κύριος
0: Σαμαράς
1: και πρώην Πρωθυπουργός.
0: Και πρώην Πρωθυπουργός.
1: Εσύ λες τον καλέσαν, είχαν νομίζω ότι είναι πολύ
0: απλά τα
1: πράγματα.
0: Ο κύριος Σαμαράς, επειδή γνωρίζω, δεν είναι πολύ εύκολο σε αυτά. Δηλαδή γενικώ δεν τον έχει δει ούτε στο συνέδριο του.
1: Θα το ψάξω. Θα ρωτήσω. Άλλο λέω. Αλλά όταν γιορτάζει τα 100 χρόνια έχει μια σημασία. Και το κυριότερο να πω
0: οικονομικό
1: ταχύτητα. Επειδή είμαι και λίγο παλιό και λίγο Ιταλό, μου κάνει εντύπωση ότι η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, η ομιλία του εν πωλή τέλο πάντων, κράτησε περίπου μία ώρα. Κανένα άλλο αυτό το τριήμερο, διήμερο εκεί.
0: Όσο θέλει ο καθένας μιλάει, Δημήτρη.
1: Ωραία.
0: Αν είχε, πολλά να πει, του δώσαν περισσότερο χρόνο. Και σίγουρα είναι πολλά αυτά που πρέπει κυρίως να εξηγήσει ο κ.
1: Όλα γίνονται, είπαμε, στη ζωή, αλλά όλα μαζί δεν γίνονται.
0: Έχουμε για δεύτερη φορά, πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα, τον συνάδελφο τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο, για ένα θέμα το οποίο το είδαμε και εδώ στην Ελλάδα να έχει ήδη εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά σήμερα, πριν λίγο για την ακρίβεια, είχαμε μια έκτακτη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Keith Starmer, ο οποίος έθεσε όρια στο διαδίκτυο για τους νέους και στην Αγγλία. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα κύριε Χανιωτάκη.
2: Καλημέρα από το Λονδίνο.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Με βασικό μήνυμα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον αποκλεισμό όλων των ανηλίκων κάτω των 16 ετών από γνωστές πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, το TikTok και το Instagram, με εξαίρεση εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται εν πωλής σε αυτό της Αυστραλίας, ωστόσο προχωράει και ένα βήμα παρακάτω, καθώς απαγορεύει τις ζωντανές μεταδόσεις αλλά και την επικοινωνία με αγνώστους τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης επιβάλλονται κάποια όρια ηλικίας για την πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες στην ουσία προσφέρουν συντροφιά, προσομοιώνουν τις σχέσεις δηλαδή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η σχετική νομοθεσία θα κατατεθεί μέχρι τα Χριστούγεννα και οι πρώτοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Πριν από αυτή την ανακοίνωση, να σας πω ότι είχε προηγηθεί μια δημόσια διαβούλευση στην οποία σχεδόν 9 στους 10 γονείς τάχθηκαν υπέρ στην απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος απαγόρευσης μέχρι το 27, αφενός είναι το ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βρετανία είναι επί της ουσίας και η πατρίδα πολλών, η χώρα που δραστηριοποιούνται πολλές από τις εταιρείες και τεχνητής νοημοσύνης και κοινωνικών δικτύων. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία και τις ίδιες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία.
2: Ναι, αρχικά σε σχέση με τους περιορισμούς έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, έχει δώσει τελεσίγραφο στην ουσία 3 μηνών σε όλους τους κολοσσούς τεχνολογίας να καταστήσουν αδύνατη τη λήψη, την κοινοποίηση ή την προβολή ακατάλληλων εικόνων από ανηλίκους. Έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο για να βρουν τρόπους έτσι ώστε να προστατεύσουν τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό. Οπότε μέχρι τότε έχουμε αυτόν τον περιορισμό. Σίγουρα θα είναι ένα πλήγμα για τις εταιρείες τεχνολογίας. Είχαμε ήδη κάποιες αντιδράσεις, για παράδειγμα από το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google, η οποία, το οποίο είπε ότι απαγορεύσεις σαν αυτές, γενικές απαγορεύσεις, σωθούν τα παιδιά μακριά από ωφέλιμες εμπειρίες. Όπως είπε, το YouTube είναι ένα ζωτική σημασίας μέσο για τους νέους, για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Οπότε έχουν υπάρξει ήδη κάποιες αντιδράσεις. Ενδεχομένως να δούμε αντιδράσεις και από την Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς ήδη έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους απαγορεύσεις. Ωστόσο η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, καθώς θεωρεί ότι πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα κρατήσω και αυτό που είπες για τις πλατφόρμες βίντεο παιχνιδιών, που είναι η πιο επικίνδυνη και ανεξέλεκτη χώρη για τους ανηλίκους, και η κυβέρνηση στην Βρετανία το βλέπει αυτό και το βάζει στις απαγορεύσεις, γενικότερες απαγορεύσεις και προβλέψεις για την πολιτική της στα social media. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις προσεχείς ημέρες και το πώς πάει αυτό και πώς, τι υποδοχή είχε τελικώς από την κοινή γνώμη οριστικά αυτή η απόφαση. Ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη. Δημήτρη, νομίζω ότι κινούμαστε πια σε καινούργιες συνθήκες. Μπαίνουν όρια. Εμείς το είχαμε βάλει στον πολιτικό διάλογο, νομίζω, και ήταν και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το έβαλε η Ελλάδα. Νομίζω ότι θα είναι καταλυτική η παρέμβαση των Βρετανών.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Στάρμερ. Νομίζω έχει πολλή αγωνία τι θα κάνει ο αντίπαλός του που
0: θα
1: έρχεται.
0: Είναι δύσκολο
1: που έρχεται.
0: Όμως.
1: Να δούμε τι θα γίνει στην κάλπη.
0: Έχεις δίκιο. Θα είναι δύσκολο όμως να το πάρει κάποιος πολιτικός πίσω, όταν 80% της κοινωνίας είναι υπέρ αυτού του μέτρου. Και επαναλαμβάνω ότι οι πλατφόρμες παιχνιδιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί έχουν διαδραστικότητα και σε βία.
1: Σύμφωνοι. Επί της ουσίας είναι κινήσεις που έχουν ένα νόημα προς τα μπρος, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο που δίνει πάρα πολλά κακά παραδείγματα και εγκλωβίζει, με εισαγωγικά ή χωρίς, νεότερους συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας, αυριανούς ή τωρινούς, σε μια σειρά άθλιες καταστάσεις, όπως είναι και τα υπόλοιπα, τα ψυχοτρόπα κτλ. Να μην ασχοληθούμε
0: πριν
1: τώρα,
0: πάμε...
1: που έχουμε και εκεί διάφορα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας, δεν σχολιάσαμε καθόλου το δημοψήφισμα στην Ελβετία. Έγινε δημοψήφισμα για το αν η Ελβετία θα περιορίσει τον πληθυσμό της. Δηλαδή, εάν θα επιτρέπει σε μετανάστες να έρχονται στη χώρα προκειμένου να ξεπεραστεί ή να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 10 εκατομμυρίων κατοίκων στην χώρα αυτή. Και καταψηφίστηκε το δημοψήφισμα, δηλαδή η απαγόρευση. Άρα τα πράγματα έχουν παραμένουν ως είχαν. Δηλαδή, μπορούν να έρχονται οι μετανάστες κάτω από κανόνες στην Ελβετία. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και από την βιομηχανία την τοπική και από τα κόμματα και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Εκεί βέβαια βλέπει κανείς πόσο εύκολο μπορεί να πηγαίνει σε δομικές αντιπαραθέσεις σε κοινωνίες μάλιστα πολύ αναπτυγμένες, όταν τα ερωτήματα απλά μπαίνουν για να μπουν σε μια κατάσταση που πάνε να διαμορφώσουν μια πόλωση. Υπενθυμίζω τις ίδιες ώρες του δημοψηφίσματος γινόντουσαν διαδηλώσεις ενάντια στο G7 που ξεκινάει τώρα, θα μου πει, στη Γαλλία. Πώς έτσι, γιατί είναι μόνο 45 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, η απόσταση ανάμεσα από τη Γενέβη και το Εβιάν, που θα γίνει η συνάντηση του G7. Άρα θέλω να πω, αυτές οι αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου είναι δεδομένες. Το θέμα είναι στο συνταγματικό επίπεδο και πολύ περισσότερο στα δημοψηφίσματα, αν πράγματι τέτοια ερωτήματα πρέπει να έχουν μια αντιμετώπιση άλλου είδους προηγουμένως, πιο αναλυτική, πιο συστηματική, και κυρίως να μην έχουν εύκολες απαγορεύσεις. Γιατί σε αυτή τη φάση, στο σημερινό κόσμο, θα έλεγα ιδιαίτερα από αναπτυγμένες χώρες, το να πηγαίνει σε μια λογική αριθμητική η κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας είναι έως, αν όχι απαράδεκτη, βλακώδης, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Κυρίως θα δούμε την συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, με εκλεκτό προσκεκλημένο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κόμβου, μεταμόρφωση στην έξοδο προς Λαμία, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή λεωφόρος Ιωνίας και η Οδή Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχειρήσαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις όρους 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στον κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις. Εδώ, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χωρία.
0: Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω διαδικτύου πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται στο skyradio.gr και πάνω δεξιά γράφει πες την άποψή σου. Νομίζω ότι είδαμε τα διεθνή τώρα μπορούμε να συζητήσουμε, μάλλον σε πολύ λίγο, με ανθρώπους ειδικούς, με ανθρώπους που έχουν μία εμπειρία στα συγκεκριμένα ζητήματα. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Και έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή, διακεκριμένο καθηγητή διεθνών σχέσεων, με πολύ πλούσιο βιογραφικό, πρώην υπουργό, που θα μας εξηγήσει τα της συμφωνίας. Ξυπνήσαμε όλοι το πρωί εδώ στην Ευρώπη με το μνημόνιο, θα λέγαμε καλύτερα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και το μνημόνιο, το οποίο κατά πολλούς δεν προσθέτει μια οριστική λύση στο πρόβλημα του κόλπου, κατά άλλους όμως δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου να περάσουμε στην προτέρα κατάσταση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Αρβανιτόπουλο.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε ότι πολύ πρόσφατα παρουσιάσατε και το βιβλίο σας με εξαιρετικά συμμετοχή εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και στο κοινό σας αλλά και στους ομιλητές για το βιβλίο σας. Και θέλουμε την άποψή σας για την συμφωνία που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Θεωρείτε ότι θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα στον κόλπο και στο Ιράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται για ένα προσύμφωνο ή ένα μορατόριο, αν θέλετε, το οποίο προβλέπει καταρχήν την λήξη των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ποιο τρόπο θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απομένει να το δούμε, γιατί βλέπουμε και τις δύο πλευρές να δίνουν τη δική τους εκδοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ με τις αναρτήσεις του αλλά και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του λέει ουσιαστικά ότι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο πλέον στην διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, και με το που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από το Ιράν θα τελειώσει και ο ναυτικός αποκλεισμός της Αμερικής από την άλλη πλευρά. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα ερώτημα αν μπορεί να γίνει αμέσως, διότι πρέπει να γίνει από ναρκοθέτηση εν πρώτης, το οποίο θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αλλά αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Όμως τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν απομένουν να συζητηθούν στις επόμενες 60 μέρες. Και αναρωτιέται κανείς εάν 60 μέρες φτάνουν για να φτάσουμε σε μια διευθέτηση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Εάν δηλαδή αυτό το μορατόριο μας πήρε τόσους μήνες να το συμφωνήσουμε, εάν η συμφωνία που είχε κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα για την διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είχε πάρει 2 χρόνια για να καταλήξει σε ένα τελικό κείμενο, αναρωτιέται ο παρατηρητής εάν οι 60 μέρες φτάνουν για να δούμε ποια θα είναι η τελική επίλυση του ακαθόντος αυτού ζητήματος. Τώρα, δύο σχόλια αν μου επιτρέπετε όσον αφορά του πού βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Ήταν προφανές όλο αυτό το καιρό για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι οι βασικοί στόχοι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν και δεν επιτεύχθηκαν με τις αεροπορικές επιδρομές, δηλαδή από το μαξιμαλιστικό στόχο που είχε να κάνει με την αλλαγή καθεστώτος, παρότι μια καθεστωτική αλλαγή συνέβη, αλλά αυτή ήταν επιταχύρω, είδαμε την πιο σκληροπυρηνική εκδοχή του καθεστώτος να παίρνει τα ενία. Αυτό λοιπόν απέτυχε. Το δεύτερο ήταν ότι από ό,τι και ο ίδιος ομολόγησε, ούτε το πυρηνικό και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και το πυραυλικό του σύστημα είχαν πολύ παραμείνει άθικτα. Άρα ήμασταν σε ένα διέξοδο και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς ουσιαστικά απειλείται και η παγκόσμια οικονομία και απειλείται και η ενεργειακή ασφάλεια και μια επισητιστική κρίση. Επομένως ο πρόεδρος Τραμπ, και με το δεδομένο ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές σε λίγους μήνες και με την αύξηση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την αύξηση της τιμής της βενζίνης στην Αγγλία, γιατί παρά το γεγονός ότι η Αμερική είναι αυτάρκης ενεργειακά, οι τιμές δυστυχώς ακόμα και μέσα στην Αμερική καθορίζονται παγκοσμίως, δεν καθορίζονται μόνο από την Αμερική, υφίσταται ένα κόστος μεγάλο και επομένως αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Και η άλλη πλευρά όμως,
0: ναι,
1: και τελειώνω με αυτό, η άλλη πλευρά βλέπουμε ότι απομένει δυσαρεστημένη, δηλαδή εννοώ το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν καλύπτεται από τη συμφωνία αυτή ούτε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε για την ενίσχυση των διαφόρων πληρεξουσίων τρομοκρατικών δυνάμεων γύρω από το Ισραήλ, τη Χεζμπάλα, τη Χαμάς, τους Χούθη, τα διάφορα μιλίτσια στη Συρία και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε μια διχοστασία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Αμερική, και να δούμε αν αυτό, εάν μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία. Γιατί είδατε ότι το Ιράν πέτυχε στην εκτεταμένη αποτροπή του, το extended deterrence που λέμε, να συμπεριλάβει και το Λίβανο. Αυτό όμως το Ισραήλ δεν το δέχεται. Και επομένως αυτό μπορεί να ανατινάξει τη συμφωνία.
2: κύριε Αρβανιτόπουλε, εντάξει, να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι είναι πολλά πράγματα ανοιχτά. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι λάθος, για τους Ευρωπαίους το λέω κατά τη γνώμη μου κυρίως, να δέχονται το χαρακτηρισμό ότι αυτό είναι είτε moratorium είτε προσύμφωνο που είπατε κι εσείς, που είναι πιο μαλακή κουβέντα. Εγώ βλέπω ότι γράφει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Τι λέει? Το deal είναι complete. Είναι, το deal είναι πλήρες. Deal έκανε ο άνθρωπος. Ακριβώς προεκλογικά, όπως είπατε κι εσείς. Αφού λέει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ deal, γιατί οι Ευρωπαίοι πρέπει να λένε ότι είναι με moratorium και ανέκδοτα? Και το έκανε αυτό την ημέρα που είχε τα γενέθλια, παρότι μας έπαιζε ανά δύο ώρες ότι θα υπογράψουν ηλεκτρονικά για να συνεννοούμαστε. Δεν υπογράψαν ηλεκτρονικά, γιατί φιέστα ήθελε, αλλά δεν ήταν και βέβαιος ότι θα γίνει φιέστα, γιατί ήταν και ο φίλος του ο Μπίπη που του τα μπερδεύει λίγο, όπως είπατε κι εσείς. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να γίνει φιέστα, μάλλον στη Γενέβη, από ό,τι φαίνεται, να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί έπρεπε πρώτα να γίνει η ωραία φιέστα με τους Παλαιστές, ο αυτοκράτορ της Ουάσιγκτον, λόγω των γενεθλίων του, να τα πούμε αυτά τώρα. Ίσως να το κατεβάζω λίγο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχής για την Ιφίλιο, ότι έχουμε έναν πρόεδρο.
0: Εντάξει,
2: κατά
0: πάμε
2: βάση
0: πρωτομάστορα.
2: Η ουσία είναι ότι οι 60 μέρες. Δεν είσαι μα συμπάθειες. Έτσι θα μας συμπάθει. Όποιος τον συμπαθεί, να τον ψηφίσει.
0: Την εύκολη ανάγνωση, πριν μας απαντήσει ο κύριος καθηγητής, η εύκολη ανάγνωση είναι ότι δεν έχουν τέτοιο υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το gov.gr μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οπότε δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υπογραφή. Κύριε καθηγητά, μαζί με αυτό, και προσθέσετε και τη δική μου ερώτηση. Εάν η συμφωνία, η σημερινή, το moratorium, είναι καλύτερο ή χειρότερο από την συμφωνία του Προέδρου Ομπάμα το 2015 και με ποιο κόστος τελικά αυτό επιτυγχάνεται?
1: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη που αφορά τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί, διότι έχουν δει τον πρόεδρο Τραμπ να αλλάζει θέση ανάμεσα στην επίτευξη της ειρήνης και στον τον ολοκληρωτικό αφανισμό του Ιράν κάθε μέρα σχεδόν. Επομένως, μέχρι να δουν την υπογραφή της συμφωνίας, μέχρι να δουν το κείμενο και να δούμε και τι θα διαμεσολαβήσει, τι θα συμβεί τις επόμενες 60 μέρες και την τελική συμφωνία, νομίζω οι Ευρωπαίοι έχουν κάθε δίκιο να είναι επιφυλακτικοί. Τώρα γεννιέται ένα θέμα με τους Ευρωπαίους, γιατί υπάρχει ενδιάμεσα από την υπογραφή του moratorium, του συμφώνου, της συμφωνίας, όπως θέλετε πείτε την, στη Γενέβη, υπάρχει το G7. Υπάρχει η συνάντηση κορυφής στο G7 και εκεί...
2: Φτάνει σήμερα εκεί, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να διαμορφώσουν τη θέση τους. Για παράδειγμα, θα εμπλακούν στο ζήτημα των στενών του Ορμούς όσον αφορά τουλάχιστον από ναρκοθέτηση κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχε μια οξύτητα στις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης. Διότι παρά το γεγονός ότι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι είχε νικήσει τον πόλεμο, την ίδια στιγμή έψεγε τους Ευρωπαίους γιατί δεν τον βοηθούσαν να κερδίσει τον πόλεμο. Συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί στους G7 η σχέση Ευρώπης-Αμερικής όσον αφορά τουλάχιστον την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τώρα, το ζήτημα της συμφωνίας που είχε επιτύχει ο Ομπάμα, που να πούμε ότι με βάση τουλάχιστον αυτά τα οποία έλεγαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, το Ιράν ως ένα σημείο αρκετά, θα, όπως λένε οι οργανισμοί και οι παρατηρητές, την τηρούσε. Ήταν μια συμφωνία η οποία προφανώς δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν μια συμφωνία η οποία δεν είχε επιτευχθεί χωρίς εκατόμβη θυμάτων.
2: Είχε επιτευχθεί πολιτικά και διπλωματικά, κύριε Ραϊντόπουλε.
1: Διπλωματικά, αυτό λέω, χωρίς εκατόμβη.
2: Αυτό δεν προτιμάμε, αν μπορούμε, και όσο μπορούμε.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
2: Ωραία.
1: Και είναι και μια συμφωνία απέναντι στην οποία θα μετρηθεί η συμφωνία που θα φέρει ο Τραμπ. Mm-hmm. Γιατί μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι η αναμονή, η προσδοκία των ιεράκων τουλάχιστον στο κόμμα του είναι ότι θα φέρει μια καλύτερη συμφωνία. Mm-hmm. Και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο, αν θέλετε, ότι θα αντιμετωπίσει ένα πολιτικό πρόβλημα, διότι πάει να επιλύσει ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο το δημιουργούσε πολιτικές αρνητικές επιπτώσεις εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, αλλά δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα πολιτικό, ότι αυτή η συμφωνία δεν ικανοποιεί ούτε το Ισραήλ, ούτε τους ιεράκες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο έχει πολύ σημαντικά ερίσματα στην Αμερική. Επομένως, είναι μεταξύ σκύλας και χάριβδης αυτή τη στιγμή ο Τραμπ. Προσπαθεί να ακροβατήσει, διότι προφανώς όλη αυτή η επιχείρηση δεν έχει στεφτεί με επιτυχία. Αναζητεί μια στρατηγική εξόδου. Νομίζω είναι αυτό το οποίο λένε οι Αμερικανοί, to cut his losses, δηλαδή να περικόψει τις απώλειές του όσο
2: ό,τι μπορεί. Ό,τι προλαβαίνει.
0: Αλλά... περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά όμως, νομίζω, δεν ξέρω, πέστε μας τη γνώμη σας, κύριε Αρβανιτόπουλε, διότι ουσιαστικά είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει τους κρουνούς των περικοπών των κυρώσεων. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για πάρα πολλά δις, χωρίς κανένα στην πραγματικότητα αντάλλαγμα εκτός από το άνοιγμα.
0: Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το οποίο είναι και ως προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν και στο
1: ακριβώς. Και, εδώ είναι, και, ακριβώς. Και εδώ δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, διότι η μεν αμερικανική πλευρά λέει ότι η αποδέσμευση των, περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θα γίνει σταδιακά ανάλογα με το πώς τηρεί το Ιράν τη συμφωνία. Η δε ιρανική πλευρά λέει ότι ένα κομμάτι περίπου στα 12 δις θα αποδεσμευτεί αμέσως και τα άλλα 12 στη συνέχεια. Πάντως μιλάμε όχι μόνο για άρση κυρώσεων, αλλά και για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που είχαν παγώσει. Επομένως πρέπει να δούμε την τελική συμφωνία για να κρίνουμε επί της ουσίας. Αλλά νομίζω ότι το σχόλιο που μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να κάνει είναι ότι η αμερικανική πλευρά αναζητούσε μια στρατηγική εξόδου. Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από αυτήν τη στρατηγική εξόδου. Είναι ολοφάνερο και από τα σχόλια του Υπουργού Αμήνης και από τα σχόλια αξιωματούχων και από το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Νετανιάχου ζητάει μια συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο αμέσως μετά την συνάντηση των G7. Επομένως, το Ισραήλ είναι ανήσυχο και βέβαια θα πρέπει σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι υπήρχε και πίεση από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές ευχαρίστησαν τόσο το Κατάρ, όσο τη Σαουδική Αραβία, όσο και την Τουρκία, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες προς την τελική λύση. Οι χώρες του Περσικού, οι οποίες επλήγησαν, γιατί είδαν τι είδαν, είδαν την οικονομία, το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, το οποίο είχαν οικοδομήσει να συντρίβεται, και την ίδια στιγμή η αμερικανική ομπρέλα προστασίας να μην μπορεί να διασώσει την επικράτεια.
2: Ναι, δεν περίμενα να είναι τόσο αδύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Και γι' αυτό πίεζαν προς την κατεύθυνση μιας λύσης. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει τη προσοχή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ήταν ο κύριος
0: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις?
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξε το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια.
0: Βλέπεις Μουντιάλ?
1: Όχι, δεν έχω προλάβει, αλλά βλέπω τα βασικά του. Τα βασικά του σε επανάληψη. Διότι είδα ότι ο φίλος μας και γείτονας Ερντογάν, επειδή η Τουρκία ως γνωστό προκρίθηκε, εμείς δεν τα καταφέραμε, βρίσκεται εκεί στις ομάδες του Μουντιάλ. Έβγαλε ένα βιντεάκι λοιπόν η τουρκική προεδρία, το οποίο καλό είναι να το δουν οι συμπατριώτες και οι συμπολίτες. Είναι καθαρά επίσης σουλτανικό. Δηλαδή όλο το βίντεο είναι γύρω από τον Ερντογάν, δεν είναι από την τουρκική ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ. Τον έχει σε όλες τις εκδοχές. Ακόμα και να, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το είδα πολύ φευγαλέα, να φοράει και αθλητική εμφάνιση και να σουτάρει και την μπάλα. Δεν πρόσεξε αν έβαλε γκολ. Αλλά τέλος πάντων σε όλες τις εκδοχές, σε πάλκα, σε ομιλίες, σε παρελάσεις, τα αεροπλάνα, τα πολεμικά πλοία.
0: Δες το αντίστροφο.
1: Δυστυχώς όμως λέω αθλητικά να το πω και αυτό και θα σε ακούσω. Αθλητικά δεν ξεκίνησε καλά η γείτον. Παρότι τέλος πάντων έχει καλή ομάδα, έχασε 2-0 από τους Αυστραλούς.
0: Δες το αντίστροφα, επειδή στο πρώτο αυτό που λέει με τα βίντεο, εάν δεν υπήρχε ο Ερντογάν, θα ήταν ελεύθεροι παίκτες να πάνε στο Μουντιάλ, για παράδειγμα. Αν ας πούμε ήταν κάποιος και μαλλικός παίκτης ή κάποιος παίκτης που να είχε...

0: επιχειρήσεις, να σας καλημερίσουμε και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: 12.100 χιλιόμετρα.
12: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
16: Είσοδος ελεύθερη.
17: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
18: Radio Pella 103,3.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Radio Pella.
21: Radio Pella. Στους 103,3 FM στέρεο.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε

0: Τις τιμές εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: 93,3.
1: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Από όπου και αν μας ακούτε. Έτσι ευχάριστα να πω ότι ξεκινάει η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω δηλαδή να ξεκινάει για όλους ευχάριστα. Η ζέστη έτσι ανεβαίνει. Το κλίμα το πολιτικό, όπως ακούσαμε έτσι και στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε, ανεβαίνει. Πολλές πληροφορίες βέβαια και στοιχεία δεν δίνουν κάποιοι, αλλά σιγά σιγά.
0: Είναι νωρίς ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα ονόματα.
1: Θα τους ξετρυπώσουμε, ναι.
0: Αυτοί που ενδιαφέρονται, αυτοί που αλλάζουν στρατόπεδα.
1: Αυτοί που αλλάζουν στρατόπεδα. Εντάξει, εκεί μιλάμε για επαγγελματίες πολιτικούς και λογικό είναι κάποιοι να θέλουν να το κάνουν. Αυτό συμβαίνει ανά τα χρόνια. Θα συμβεί και στις επόμενες εκλογές.
0: Το Σαββατοκύριακο πέρασε με υψηλές θερμοκρασίες και πολλή θάλασσα, πρέπει να πώς το λένε,
1: πρέπει να άδειασε
0: η πόλη από ό,τι πρόσεξα, δεν είχε πολλή κυκλοφορία.
1: Καλό αυτό, καλό. Εντάξει, να ξεκινήσουν κάποια τα μπάνια και εμείς εδώ υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε, καλά είναι. Πολλές εκδηλώσεις. Ξεχωριστή εκδήλωση για τον αθλητισμό ήταν η συμπλήρωση των 100 ετών από την ιστορία του Ολμοπού της Αριδαίας, με τη βράβευση του Αντώνη του Μήνου, ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από την Αριδαία και τον Ολμοπό και κατέκτησε πρώτα αθλήματα Ελλάδας, κύπελα, έφτασε μέχρι το Μουντιάλ, και κάποιες άλλες μεγάλες προσωπικότητες φυσικά παλεμάχων που τιμήθηκαν. Βρέθηκε και ο Φερνάντο Σάντος και ο Δήμος προχώρησε στην ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου της Αριδαίας ως Αντώνης Μήνου προς τιμήν του. Ωραίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις, συγκεντρώνουν και αρκετό έτσι κόσμο και πέραν των αυτών που ενδιαφέρονται, που ασχολούνται με τα αθλητικά, των φιλάθλων. Γιατί κάποια ονόματα είναι νομίζω γνωστά, έτσι κι αλλιώς μένουν στην ιστορία του τόπου. Παραβρέθηκε σε καμιά εκδήλωση από αυτές που ήμασταν χορηγοί εδώ στο Ράδιο Πέλα? Δεν είχαμε την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Γίνανε αρκετές εκδηλώσεις όμως.
0: Αρκετές εκδηλώσεις και σε όλο τον νομό, έτσι.
1: Στην Καριώτισσα, ναι. Εντάξει, παντού υπήρξαν εκδηλώσεις τώρα αυτές τις μέρες.
0: Στην Αλμοπία, σε πολλές περιοχές.
1: Ναι, στην Κρύα Βρύση, στα Εσόβαλτα, στο Άνιδρο, τριγύρω είχε πολλές εκδηλώσεις και τίσους χορούς και τα σχολεία τώρα. Διάφορα, ναι.
0: Και αυτός ο μήνας και οι επόμενοι δύο μήνες είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ναι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις που την ίδια μέρα μπορεί να συμπέσουν και τρεις εκδηλώσεις σε διαφορετικές περιοχές.
1: Οπότε όσο περνάνε οι μέρες, να πλησιάζουν και κάποιες γιορτές.
0: Δεν είναι εφικτό να μπορείς να παραβρεθείς σε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός αν είσαι πολιτικός. Έτσι, τα προλαβαίνεις όλα.
1: Φυσικά, ναι. Εκεί έχουμε ένα ημίωρο, τρέχουν. Οι οδηγοί ακολουθούν, οι αστυνομικοί. Ναι. Έλα, να μην γινόμαστε τόσο έτσι σαρκαστικοί, ας πούμε, για το τι τρέχουνε. Κουράζονται κιόλας, τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι?
0: Είναι. Και πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Τώρα το να δίνουν το παρόν, να μην το δίνουν μόνο σε αυτά. Μην γράφουν έτσι, γιατί ανά τα χρόνια σχολιάζονται αυτά.
0: Δεν νομίζω,
1: φυσικά.
0: Τρέχουν παντού. Προσπαθούν να βοηθήσουν για να επιλύσουν τα προβλήματα των κατοίκων, των ψηφοφόρων.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό? Λέμε.
0: Στη Σκίδρα είχαμε το, και έχουμε και σήμερα το Καντίνα.
1: Ναι, τα Καντίνα Φέστιβαλ που διοργανώνονται τριγύρω. Και να πούμε σε λίγο έτσι ότι θα βγάλουμε και τη Δήμαρχο την Κατέρινα την Ιγνατιάδου να συζητήσουμε έτσι για διάφορα θέματα. Εκεί έχουμε και διάφορες αντιπαραθέσεις που νομίζω είναι πιο έντονες οι αντιπαραθέσεις από ό,τι συμβαίνει σε κάποιους, ναι, σε σχέση με άλλους δήμους.
0: Εκεί, ναι, μπορώ να πω ότι από την πρώτη μέρα είχαμε τις αντιπαραθέσεις, ποινικά με την αντιπολίτευση.
1: Θα πιάσουμε τον παλμό σε λίγο έτσι με την Κατέρινα την Ιγνατιάδου, θα κοινωνήσουμε.
0: Να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Πέλα FM 103,3. Χριστίνα, έχουμε στη γραμμή την δήμαρχο Σκίδρας, την Κατερίνα την Ιλαδιάδου.
1: Ναι, ωραία, εδώ στον Πέλα FM 103,3 και στο application στα κινητά και iPhone και Android και φυσικά στα FM, όπου μπορώ να πω ότι έχουμε ακροατές και από Θεσσαλονίκη και το σήμα μας όσο πάει και βελτιώνεται. Θα κοντεύσουμε να φτάσουμε
0: σε
1: Νότια Ελλάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να πούμε τη δήμαρχο.
2: Καλημέρα, σας. Καλημέρα, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Θα πω λίγο βαθιά, αλλά εντάξει.
1: Θα το στρώσουμε λίγο αυτό, θα το δούμε. Να ξεκινήσουμε, κύρια δήμαρχε, έτσι από κάποιες εκδηλώσεις πρώτα, να το πάρουμε χαλαρά, που έχετε αυτές τις ημέρες για το Καντίνα Φέστιβαλ κλπ. Που δίνουν λίγο έτσι τόνος ή ένα ρυθμό, μια νότα ευχάριστη έτσι, με τη ζέστη και όλα αυτά για αυτούς που τουλάχιστον μένουν στην περιοχή και δεν μπορούν ακόμη, φυσικά και αγροτική περιοχή, να πούνε ότι θα ξεκινήσουν διακοπές, θα φύγουν κάπου για μπάνιο.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Καντίνας που πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά στο Δήμο μας, στην πόλη της Σκίδρας. Πράγματι είναι μια παρένθεση για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, για να στηρίξουμε τους μικρούς και τους μεγάλους συνδημότες μας, για να έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να χαλαρώσουμε, να βρεθούμε, να περάσουμε ευχάριστα, για να φέρουμε επισκέπτες στην πόλη μας. Και αυτή η δράση και αυτή η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς. Σας είπα ότι είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα και χθες, όλες τις ημέρες βασικά, υπάρχει πρόγραμμα καλλιτεχνικό, ζωντανή μουσική. Εχθές είχε ποντιακό πρόγραμμα, σήμερα λαϊκό. Σήμερα η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Μπορούν να συμμετέχουν και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και επισκέπτες και όλους τους συνδημότες. Τελευταία βραδιά λοιπόν στο Φεστιβάλ της Καντίνας. Περιμένουμε όλους για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη, ξέρετε, τα πανηγύρια στα χωριά μας.
1: Ναι, φυσικά.
2: Οι κοινότητές μας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που πάντα έλεγα και εξακολουθώ να το λέω γιατί το πιστεύω ακράδαντα, είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας με μεγάλη συμμετοχή στα πολιτιστικά και στα κοινωνικά γεγονότα του τόπου μας. Κρατάνε ζωντανά τα χωριά μας, ψυχωμένα, ενωμένα, κρατάνε τις παραδόσεις, εννοείται, τα ήθη, τα έθιμά μας, τα μεταφέρουν και τα μεταλαπαδεύουν από γενιές σε γενιές. Έρχεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Σκίδρας με μια
1: σειρά. Ναι, σε αυτό να έχουμε και κάποια ενημέρωση έτσι λίγο το τι γίνεται σύντομα.
2: Με μια σειρά εκδηλώσεων, συναυλιών, παραστάσεων. Ξεκινάμε την Παρασκευή. Βέβαια θα πάρουμε απόφαση την επόμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναλυτικά συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν όλες οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Σκίδρας, τόσο επάνω στο θέατρο του Μαυροβουνίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μαυροβουνίου, όσο και μέσα στην πόλη. Αλλά ήδη έχουμε συναυλίες με μεγάλα ονόματα, γνωστά, καλλιτέχνες. Ξεκινάμε την Παρασκευή με τη θεατρική ομάδα τη δική μας, με παιδιά της Σκίδρας, τη θεατρική ομάδα Ήθος, σε Σουάρια Δολοφόνους, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Μαυροβουνίου. Και πραγματικά σας λέω από εμπειρία, βλέποντας αυτά τα παιδιά, είναι καταπληκτικοί και υπέροχοι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε.
1: Έτσι,
2: από
1: έτσι,
2: τους
1: πολλές φορές ξεπερνάνε, ναι, έτσι ακριβώς αυτό. Ναι, και συγχαρητήρια.
0: Η παρουσία του κόσμου μέχρι τώρα
2: το επιβεβαιώνει.
1: Γενικότερα φυσικά. Τώρα έτσι υδράτω με τις ευκαιρίες που μιλάτε για τα χωριά, κυρία Ιγνατιάδου, για να πάει ο κόσμος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Λέμε ότι κάποιες ασφαλτοστρώσεις και λοιπά έχουν γίνει και φροντίζεται, γι' αυτό έχει βγει και ένας μεγάλος προϋπολογισμός έτσι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι εύκολη η διαδρομή στις περισσότερες τοπικές κοινότητες? Διευκολύνει τους πολίτες ή ακόμη και επισκέπτες?
2: Τι εννοεί η διαδρομή?
1: Δηλαδή είναι οι διαδρομές εργασίας αποκατάστασης κάποιων σημείων, κάποιων φθορών, οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Το φυσικό αέριο ήρθε στον πρώτο Δήμο που ήρθε στην Πέλα, ήταν ο Δήμος Σκίδρας. Είναι φυσικά ο ΣΕΡΟ και προσπαθήσαμε για να έρθει το αέριο στην πόλη μας και στην περιοχή μας, που έχουμε και πολλές επιχειρήσεις και βιομηχανίες και ήταν απαραίτητο. Αλλά γνωρίζετε ότι έχει αφήσει όχι μονάχα στο Δήμο Σκίδρας, όχι μονάχα στους όμορους,
1: ναι,
2: Δήμους, σε όλη την Ελλάδα έχει αφήσει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά το οδρόστομα και την κατάσταση που υπάρχει στην οδοπία. Εμείς ολοκληρώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ασφαλτοστρώσεων αυτό το διάστημα μέσα στην πόλη της Σκίδρας, ειδικά επάνω στην περιοχή χωριό της Σκίδρας, σε δρόμους κεντρικούς για εκείνη την περιοχή, στην Στρατάρχου Παπάγου, Γρηγορίου Αυξεντίου, σε όλες τις καθέτους, δρόμοι που είχαν πράγματι πάρα πολλά προβλήματα, και ήρθα σε συνέχεια όλων των αποκαταστάσεων που κάναμε τα προηγούμενα διαστήματα, και έχουμε κάνει τις περισσότερες ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη της Σκίδρας από όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αυτό το καταθέτω με τα λόγου γνώσεως, και μάλιστα σε περίοδο και σε χρόνια που δεν υπάρχουν στο σιρτάρι του Δήμου τα χρήματα από το κεντρικό κράτος όπως γινόταν παλιότερα, και χωρίς δανεισμό. Εμείς πληρώσαμε και τα παλιά τα δάνεια, χωρίς να πάρουμε μισό ευρώ δάνειο. Όλα αυτά είναι με διεκδικήσεις, με χρήματα. Το τελευταίο πρόγραμμα είναι με αίτημα που καταθέσαμε έκτακτης χρηματοδότησης στον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, και εγκρίθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Ναι. Επίσης, αποκαταστάσεις κάναμε και αρσένη και πετριά και ριζό και Σεβαστιανά, ακολουθεί το Μαυροβούνι, ακολουθεί Προφήτης Ηλίας, ακολουθεί η Καλή, κάναμε και Καλύπολη. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε σε καλό επίπεδο σε γενικά πλαίσια και λαμβανωμένο υπόψη όλο το δεδομένο και βλέποντας και όλους τους δήμους. Εντάξει, γιατί αυτό σημαίνει ότι όλοι λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα θέματα, φυσικά και υπάρχουν, και είμαστε εδώ για να τα αποκαταστήσουμε, για να τα λύσουμε. Επίσης να σας πω κάτι, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι δρόμοι, οι υποδομές όλες όσον αφορά το οδόστρωμα, δεν ανήκουν στη δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα, υπάρχει και η περιφέρεια. Χαρακτηριστικά να σας πω, Εγνατία, Ντεκοβίλ που λέμε, εδώ η περιοχή,
1: τα κομμάτια,
2: ο δρόμος
1: εκείνα, ναι,
2: ο κεντρικός των Σεβαστιανών, του Ριζού, έξω από τη Νέα Ζωή, από Μαυροβούνη, Προφήτη, Καλή κτλ. Όλα αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
1: Ναι, από κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Η συνεργασία
2: Η περιφέρεια έχει το πρόγραμμά της και κάνει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να κάνει.
0: Εσείς είστε ευχαριστημένοι για τη μέχρι τώρα συνεργασία σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτησή σας είναι συγκεκριμένη και θα πω το εξής. Εγώ πάντα συνεργάζομαι, από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, συνεργάζομαι με όλους τους εκπροσώπους των φορέων και των αρχών, με όλους. Θεωρώ ότι δεν έχω δικαίωμα εγώ ως δήμαρχος Σκίδρας να πω ότι δεν θα συνεργαστώ οτιδήποτε. Διεκδικούμε από όλους, από περιφέρεια, από κράτος, από υπουργεία, από οποιαδήποτε αρχή. Έτσι πρέπει να κάνουμε και έτσι κάνουμε. Εμείς υποβάλλουμε αιτήματα, κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται. Είδομαι.
1: Ναι, όμως παράδειγμα με την αντιπεριφέρεια και προσωπικά με τον κύριο Τζαμτζή.
2: Ναι, η απάντησή μου αφορούσε και την αντιπεριφέρεια.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να το πάω πιο συγκεκριμένα. Στο γεγονός ότι μίλησε κάποια στιγμή ο κ. Τζαμτζής και το συνεχίζει, μπορώ να πω, είτε για την απαξίωση των λουτρών, είτε για κάποια άλλα ζητήματα που είπε ότι σας αφορούν και έχετε ενεργό ρόλο και θεωρείστε κυρίαρχοι τόσα χρόνια στο Δήμο. Το ότι μπορεί να φταίνε οι άλλοι επιρρύπτοντας ευθύνες και δεν φταίτε εσείς.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι ο κόσμος και οι δημότες γενικότερα και όλοι οι κάτοικοι της Πέλας καταλαβαίνουν, έχουν γνώση, κρίση, αντίληψη, βλέπουν, διαβάζουν, συγκρίνουν, βγάζουν αποτέλεσμα. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Για το θέμα των λουτρών, εφόσον το αναφέρετε, ήταν από το 2014 που είμαι εγώ δήμαρχος και παλιότερα βέβαια που ήμουν,
1: ναι,
2: και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και
1: έτσι,
2: τα παρακολουθούσα.
1: Το θυμόμαστε.
2: Πώς?
1: Το θυμόμαστε, ναι, φυσικά, ναι, και Πηχοίδη, ναι.
2: Δεν είχε βγει πρόγραμμα αξιοποίησης και ειδικότερα λειτουργίας και κατάστασης νέων εγκαταστάσεων όσον αφορά το φυσικό πόρο. Εμείς τι κάναμε από το 2014? Αναγνωρίσαμε τα λουτρά, το φυσικό πόρο δηλαδή ως ιαματικό, που ήταν το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε όλες τις άλλες διαδικασίες. Βγήκε πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, τρέξαμε, ετοιμαστήκαμε, καταθέσαμε αίτημα, εγκρίθηκε το αίτημά μας, ένα δύσκολο πρόγραμμα από το Υπουργείο Τουρισμού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο κατά το 50%. Είπαμε ότι θα βάλουμε τα υπόλοιπα εμείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τουριστικό έργο της περιοχής μας και πρέπει να γίνει. Και επαναλαμβάνω να λέω ότι ό,τι και να γίνει, γιατί τα χρονοδιαγράμματα αυτού του προγράμματος είναι εξαιρετικά σφιχτικά, ό,τι και να γίνει εμείς τα λουτρά θα τα κάνουμε. Ήρθε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα και ενώ περιμέναμε εμείς άλλες εξελίξεις για να προχωρήσουμε το θέμα της υλοποίησης της μελέτης για τα λουτρά, έκανε ανάκληση ο αντιπεριφερειάρχης της παραχώρησης της κυριότητας του ακινήτου, στο οποίο μελετήσαμε, υποβάλαμε αιτήματα, κάναμε τη μελέτη μας με βάση εκείνο το ακίνητο.
1: Αυτό για ποιους λόγους έγινε όμως? Δεν υπήρχε συνεργασία για να το προβλέψετε?
2: Πώς?
1: Δεν υπήρξε προηγουμένως συνεργασία για να προβλέψετε?
2: Δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση, τίποτε. Ναι. Τίποτε. Μετά που έγινε η ανάκληση, μου τηλεφώνησε, λέει, κάναμε κάποια ανάκληση και εγώ θεωρούσα για άλλα ακίνητα. Και λέω, αποκλείεται, σκεφτόμουν από το μυαλό μου, να αναφέρεται σε εκείνο, γιατί δεν μπορούσε να θυμηθεί για ποια ακίνητα ήταν. Και μετά στο τέλος μου είπε γι' αυτό. Και όταν είπε ότι θα ανέβω την άλλη μέρα επάνω, το πρωί δεν ήταν. Μίλησα με τον διευθυντή της ΔΑΟΚ και χωρίς καν ακρόαση, που είναι η βασική αρχή, διοικητική αρχή. Η διοίκηση,
1: αυτό μήπως
2: πριν
1: θα έπρεπε
2: λάβει
1: να...
2: οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να ζητήσει την ακρόαση του ενδιαφερομένου, να του καταθέσει δηλαδή απόψεις.
1: Ναι, και πέραν
2: βεβαίως,
1: αυτού.
2: Ήξεραν όλοι σε ποιο στάδιο βρισκόμασταν. Το ήξεραν. Γιατί εγώ ρώτησα μετά το διευθυντή, λέω, καλά, εσείς δεν ξέρετε για τις μελέτες? Γιατί ναι, το ξέραμε, αλλά το κάναμε και αυτό και εκεί.
1: Πέραν
2: και
1: αυτού,
2: λοιπόν,
1: το συγκεκριμένο.
2: Πέρα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
0: Στο διατάφτα, κυρία Γναδιάδου, τελικά βρέθηκε λύση ή είμαστε ακόμα σε...
2: Εμείς καταθέσαμε άμεσα ένσταση και είχαμε απόλυτο δίκιο και νομικά και ηθικά από κάθε άποψη και έγινε ανάκληση της ανάκλησης.
1: Αυτό δεν μπορείτε να το πολεμήσετε στην Αθήνα ή κάπου, τέλος πάντων, με ανώτερους φορείς?
2: Ήταν μια απόφαση του αντιπεριφερειάρχη.
1: Πώς θα κινηθείτε δηλαδή?
2: Ο φορέας που έπρεπε να κάνει όλες τις διαδικασίες ήταν η αντιπεριφέρεια. Καταθέσαμε την έσταση και την έκανε δεκτή. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα οι δύο φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δύο βαθμοί, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία, επαφή, συνεννόηση. Δεν έχουμε διαφορετικό δικαίωμα. Εδώ είμαστε όχι για να βγάλουμε τα προσωπικά μας τα θέματα. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε έργο, για να εξυπηρετήσουμε κόσμο.
0: Θα έπρεπε να έχει επιληθεί το θέμα αυτό.
2: Εγώ δικηγόρος είμαι, άφησα το γραφείο μου και είπα ότι θέλω να κάνω αυτό. Και γι' αυτό σας λέω ότι συνεργάζομαι με όλους. Με όλους. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν την άποψή τους και όλοι έχουν βγάλει συμπεράσματα.
1: Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει όμως έτσι με τον συσχετισμό δυνάμεων, ας πούμε, μέχρι και στην τελευταία. Δηλαδή, θέλω να το πάω λίγο στο κομματικό κομμάτι και όχι γενικότερα, αλλά
2: δεν
1: και στο.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, να σας πω κάτι. Ειλικρινά θα σας το πω. Αληθινά θα σας το πω. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα κόμματα ούτε τα χρώματα και θεωρώ ότι όποιος πρεσβεύει ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα στηριχτώ στον τάδε βουλευτή ή εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα και ο άλλος εκεί, είναι χαμένος από χέρι, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είμαστε και εμείς είμαστε έξω και πάνω από κόμματα και από χρώματα. Μας ενδιαφέρει η ομάδα μας να είναι ομάδα αποτελούμενη από άτομα ικανά, καθαρά, έντιμα, που έχουν διάθεση, θέληση, γνώσεις και όρεξη να υπηρετήσουν, να δουλέψουν.
1: Πάνω σε αυτό όμως δεν έχετε, ας βάλω τα εισαγωγικά, κατηγορηθεί και από την αντιπολίτευση του γεγονότος ότι μπορεί να έρχονται κάποιοι του κόμματος που μας κυβερνάει, θέλοντας και μη, που είναι η Νέα Δημοκρατία, και δεν έχετε παραστεί σε κάποιες τέτοιες επισκέψεις?
2: Ας μου πούνε μία. Εγώ θεσμικά ό,τι πρέπει να κάνω το κάνω. Ας μου πούνε μία.
1: Ναι.
2: Έτσι γενικά και αόριστα, για ποια κατηγορία συγκεκριμένη, να μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα.
1: Για ποια κατηγορία, εσείς τα ξέρετε αυτά, τώρα η αντιπολίτευση εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, καταγγελίες.
2: Όποιος θέλει να δημιουργήσει θέμα ή να δει πρόβλημα ή θέμα, το βλέπει.
1: Ακόμη και
2: εγώ,
1: για έλλειψη διαβούλευσης. Στα δημοτικά, ακόμη και για έλλειψη διαβούλευση στα δημοτικά συμβούλια, τα τελευταία που ακούσαμε έτσι από την αντιπολίτευση.
2: Ναι, η οποία είπε.
1: Το ότι καταψηφίζονται συστηματικά κάποια έργα, το ότι δεν υπάρχει κοινή απόφαση, ας πούμε, είτε για τεχνικό πρόγραμμα και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι, είναι η αλήθεια. Η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Σκίδρας συμπεριλαμβανόταν το έργο της κατασκευής των λουτρών του χωρίου. Όταν λέω εγώ ότι καταψήφισε το έργο, αναφέρομαι σε αυτά και μια σειρά βεβαίως παραπλήσεων συνοδευτικών και άλλων αποφάσεων που αφορούν και τα λουτρά και άλλα σημαντικά θέματα όπως αυτές οι ασφαλτοστρώσεις που κάνουμε τώρα. Δηλαδή αυτός ο αρνητισμός, αυτή η ισοπαίδωση, αυτή η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση από την πλευρά μου είναι καταδικαστέα στην κυρολεξία και αυτό λέω. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει λόγο πολιτικά επιχειρήματα να βοηθά και να συνδράμει με τη θέση της το έργο της Δημοτικής Αρχής. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Τι ψάχνουμε εμείς, τι βλέπουμε. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να βρίσκεται στο προσκήνιο χωρίς ουσία, χωρίς ουσιαστικό λόγο, αποφεύγοντας να φέρνουν θέματα προς ζήτηση στο θεσμικό μας όργανο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί γνωρίζουν ότι εκεί θα πάρουν τις κατάλληλες απαντήσεις και δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα θέματα χωρίς τις δικές μας απαντήσεις. Αυτό ενδιαφέρει μονάχα, το να είναι στο προσκήνιο, τίποτα άλλο. Χωρίς ουσία, χωρίς λόγο. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, ναι. Εμείς δουλεύουμε. Εμείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα συνεχίζουμε τη διοίκηση και τη διαχείριση, συνεχίζουμε να κάνουμε έργα, συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά και θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός εφόσον είμαστε γεροί.
1: Και θα συνεχίσετε, ναι, είναι μια δήλωση αυτή, να πούμε τρεις θητείες, είναι ξανά πενταετία, είχα μια τετραετία και μια πενταετία, οπότε μιλάμε ότι έτσι και αλλιώς είστε μία από τις ισχυρές παρουσίες στην Μπέλα. Είστε στο προσκήνιο. Θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο χρονικό διάστημα να τα συζητάμε αυτά, κυρία Ιγνατιάδου.
2: Θα χαρώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ράδιο Μπέλα 103,3. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party. 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
13: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
14: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Ράδιο Πέλα. 3,3.
18: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
0: Πέλα FM 103,3 στους δέκτες σας και στα κινητά iPhone, Android, στη εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν να μας ακούτε παντού.
1: Έτσι και αλλιώς είπα και στους FM θα αρχίσουμε να ακουγόμαστε παντού σε λίγο, γιατί έτσι από γνωστούς και φίλους και ακροατές έμαθα ότι και Θεσσαλονίκη ακουγόμαστε καμπάνα και τριγύρω στους όμορους νομούς. Να συνεχίσουμε εδώ.
0: Στην αρχή να σου πω, πέρασα από την Αγία Παρασκευή. Δεν θυμάσαι που σου είπα κάτι, είχε ένα σημείο που αν έμπαινες με το αυτοκίνητο θα έκανες τη ρόδα.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει. Να λέμε και τα καλά και τα θετικά. Ναι, ωραία, λέμε ναι. Ότι έγινε αποκατάσταση του δρόμου σε εκείνο το σημείο.
1: Το ποιο είναι τώρα, έτσι που το θυμήθηκα, το γεγονός ότι, πώς είπε και η δήμαρχος κ. Γνατιάδου πριν που την είχαμε έτσι, τη συνέντευξούλα που κάναμε, στη Νικηφόρου, που είναι πρώτο στενό από τον πεζόδρομο, στην ουσία, η οδός αυτή, είχαν περάσει το φυσικό αέριο και μάλιστα τότε στο γραφείο μας αφήσανε και πολλά θέματα που θα έπρεπε να γίνει καταγγελία, αλλά τέλος πάντων το αφήσαμε. Γιατί είχαν κόψει, σπάσαν τη γραμμή από την οπτική ίνα. Ήμασταν μια εβδομάδα χωρίς ίντερνετ, μπαίναμε με hot spot και τα λοιπά. Η μονάδα είχε θέμα, την πήγαμε για φτιάξιμο. Τελικά δεν μπόρεσε να φτιαχτεί ολόκληρη γιατί φύγανε κάποιες συνδέσεις από πίσω και. Τέλος πάντων πήραμε έξτρα καλώδια για να βάζουμε και οτιδήποτε, ξέρω, στικάκια και τα λοιπά. Ενώ υποτίθεται ότι είχε ολοκληρωθεί όμως το φυσικό αέριο σε όλο το δρόμο, σήμερα μπροστά, πριν τη Βενιζέλου, σκάβαν από το ξημέρωμα και ανοίξαν εκεί πέρα τρύπα. Τώρα έχει κλείσει μισή τρύπα, καλύψαν το δρόμο.
0: Δεν είχα γίνει οι συνδέσεις με τις υποδομές, έγινε ο κεντρικός άξονας.
1: Ναι, παιδί μου, είναι δυνατόν? 100.000 φορές σκάψε, ξανασκάψε. Δεν τα βλέπουν αυτά, δεν τα προβλέπουν? Αυτό που έλεγε πριν και η Γνατιάδο φυσικά, ότι λογικό είναι έτσι να αφήνονται πολλά υπολοιπόμενα και μετά να ρωτιόμαστε γιατί γίνονται χάλια οι δρόμοι. Ήταν που ήταν φυσικά παρατημένοι εδώ και χρόνια. Πάμε στο ακόμη χειρότερο. Να πω πολλά πολλά πολλά φιλάκια στην αγαπημένη μου Ιωάννα, που πλησιάζουν τώρα προς Πτολεμαϊδα. Με το καλό.
0: Η κόρη σου.
1: Με το καλό, ναι, έτσι. Και με το καλό όλα τα παιδιά να προοδεύουν ορκομοσίες.
0: Έχετε
1: τώρα τα διάφορα.
0: Έχετε ορκομοσία από ό,τι έμαθα την Παρασκευή.
1: Οπότε ναι, οπότε έτσι να έχουμε κάποιες τέτοιες χαρούμενες ειδήσεις. Όπως έχουμε και για τη βράβευση του 4ου γυμνασίου των Γιαννητσών στα Bravo School, σε αυτές τις ωραίες μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται και συμμετέχουν τα παιδιά. Και συμμετείχαν πάλι αρκετοί μαθητές. Θέλουν λίγο σμπρώξουμε και κάποια άλλα παιδιά, νομίζω. Δηλαδή, πολλές φορές έχει τύχει σε σχολεία που έχω ακούσει ότι συμμετείχαν 5 μαθητές, 10 μαθητές. Κάποιοι μπορεί να έχουν την κλίση του, έχει το καθένα. Το λέω πολλές φορές ότι όπως το ψάρι δεν θα τα ανεβάσει το δέντρο και θα μείνει στη γυάλα, έτσι ο καθένας έχει την κλίση του. Το ζήτημα είναι ότι λίγο έτσι θα έπρεπε να παροτρύνουν και κάποια άλλα παιδιά. Μπορεί να είναι πιο κλειστά, έτσι.
0: Δεν εκδηλώνεται.
1: Οπότε ναι, να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα, αλλά όπως και να έχει, μπράβο και στο 4ο γυμνάσιο και αρκετά άλλα σχόλια έτσι, που συζητήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είχαν επιτυχίες και βραβεύσεις. Αυτά να βλέπουμε και να προοδεύουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Και επί υγείας του Δήμου της Πέλλας στα Γιάννητσά, επιτέλους, γιατί αναβλήθηκε κάποια στιγμή. Όταν θέλαν να πάνε αρκετός κόσμος, έτσι δεν είχαν το μηχάνημα, θα έλειπε στα χωριά, κάτι είχε γίνει. Και οπότε γίνεται τώρα τρίπλεξ Φλεβών κάτω άκρων. Ένας δωρεάν έλεγχος. Καλό είναι αυτό που γίνονται έτσι κάποιες δωρεάν εξετάσεις. Οπότε η δράση είναι καθορισμένη τώρα για την ερχόμενη 5η, 18 Ιούνιου, από τις 9.30. Το πρωί, και μιλάμε για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πέλλας. Υπάρχει και τηλέφωνο για ραντεβού, μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις έτσι και στο Δήμο, γιατί η πρόληψη εννοείται ότι είναι και το σημαντικότερο μέσο προστασίας. Προλαμβάνουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά, εμείς μεγαλώνουμε, να το πούμε έτσι. Έχουμε θέματα με τα πόδια μας, τα χέρια μας, δεν ξέρω.
0: Για εβδομαδιαίο τσεκάπ είμαστε.
1: Εβδομαδιαίο, ναι, έτσι έτσι. Ούτε καν να πούμε τίσιο εξάμηνο. Ένα άλλο θέμα που λέγαμε και τις προάλλες για τον Άδωνη. Τις εξετάσεις αίματος τις πάνε, τι είπανε, από το εξάμηνο ήταν τρίμηνες μπορούσε να κάνεις και να δικαιολογηθούν οι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Αυτές που μπορείς να γράψεις, ας πούμε, στο ΙΚΑ ή όπου αλλού ανήκει ο καθένας.
0: Έχει αλλάξει
1: στον
0: ΕΦΚΑ.
1: Ναι, έγινε εξάμηνο και τώρα έγινε τίσιο. Δηλαδή κάποιος και να έχει κάτι δεν θα μπορεί να γράψει. Άξι. Μετά θέλουν πρόληψη.
0: Τραγικό είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, είπαν ότι θα αρχίσει να ισχύει. Τώρα πρέπει να δούμε λίγο να το τσεκάρουμε τι γίνεται με τις ημερομηνίες.
0: Έχει έρθει νέος διοικητής στο νοσοκομείο Πέλλας, Γιαννητσών.
1: Ναι, τώρα ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Το να γράφεις προφανώς εξετάσεις σε κάποιον ιδιώτη γιατρό και να μεταβαίνεις σε κάποιο μικροβιολογικό έξω, ιδιωτικό. Το να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, εννοείται δεν έχεις κάτι. Εντάξει, θα φτάσουμε εκεί στο αν έχουμε κάτι και να πηγαίνουμε να κλείνουμε ραντεβού. Αυτό ότι καλύπτεται, τα νοσοκομεία και μόνο. Μην κοιτάς, μην κοιτάς. Θα αρχίσουμε να πέφτουμε εδώ πέρα πόδια χέρια.
0: Να ευχηθούμε όμως καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομή, καλή διοίκηση στη νέα διοικητή του νοσοκομείου Γιαννητσών.
1: Α, ναι, βεβαίως, ναι. Εκεί που παρετήθηκε η προηγούμενη,
0: κυρία,
1: θα τέξει, λες.
0: Νίκη Καρατσιόλα, νομίζω, από την Ημαθία.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην αντέξει,
1: εγώ κατευθείαν. Η προηγούμενη ήρθε λίγο και έφυγε. Ανέλαβε ο Ντελής ο γιατρός για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μακάρι, γιατί είπαμε, οι καταστάσεις δεν είναι μόνο ήρθε ο Άδωνης εδώ, εγκαινίασε λίγο κάτω εκεί πέρα το χώρο και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Κοίταξε, επιβάλλεται να υπάρχει διοίκηση σταθερή στο νοσοκομείο Γιαννητσών, όπως είναι και στην Έδεσα φυσικά και στη Βέρεια κτλ. Τα Γιαννητσά μια ζωή έχουν κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί.
1: Αυτό ξεκίνησε από τότε που φύγανε τα στρατόπεδα, νομίζω. Τι να πω, έχει μια εικοσαετία, επιδίκηση Παπα-Νικολάου και πριν, δηλαδή ενδιάμεσα έτσι Βαμβίνη και μετά προς Παπα-Νικολάου και τέλος του Παπα-Νικολάου. Ή με τη συνένωση, οπότε προκύπτει το ζήτημα ότι είναι εκεί, από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Εκεί αρχίσανε, με τις μεγάλες συνενώσεις αρχίσαν να δημιουργούνται και τα προβλήματα.
17: Δυστυχώς.
19: Ο Παρτιζάνο, πόρτα μη βία. Ο έλα τσάω, έλα τσάω, έλα τσάω, τσάω, τσάω. Παρτιζάνο, πόρτα μη βία.
1: Θα τα αφήσει λίγο να τα ακούσουμε αυτό. Και ναι, στέλνω από την περιφέρεια έτσι στους εκπαιδευτές οδήγησης.
0: Να πω για την περιφέρεια. Πες αυτό που θες για να σου πω και εγώ για την περιφέρεια.
1: Αυτό, γιατί είπα, δηλαδή πρέπει να τους τρολάρω να κάνω ένα σχετικό βιντεάκι. Να ακούσουν, να μάθουν μία ενημέρωση καινούρια τώρα για τα ψηφιακά διπλώματα κτλ. Και έχουν αυτό το τραγούδι, έχουν κάποια άλλα. Αντί να έχουν οι άνθρωποι γραμμένα ή ηχογραφημένα το βήμα 1, το βήμα 2 και έχουν ιταλικά τραγούδια έτσι για να μας κάνουν το κέφι. Μπορεί.
0: Εγώ θα ήθελα να πω όμως, οι δρόμοι που είναι έξω από τις πόλεις, όπως για παράδειγμα ο δρόμος που είναι από τα Γιαννητσά που πηγαίνεις για Γουμένισσα, νομίζω είναι αρμοδιότητας της περιφέρειας. Καλό είναι εκεί τις τρύπες να τις κλείνουν, γιατί έχουν σακατέψει τα αμάξια και έχουν γίνει αρκετές αναφορές από γνωστούς και άγνωστους.
1: Εκεί είναι λίγο έξω από
0: για
1: τις άμπρος
0: πηγαίνεις για Δαμιανό, νομίζω.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα το σημείο. Χρόνια τα λέμε αυτά και νομίζω ότι είναι τα σημεία τα λίγο ενδιάμεσα που δεν δίνει κανείς σημασία.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω
1: λέμε
0: αν είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας ή του Δήμου.
1: Λογικά της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας θα είναι και όχι καν της περιφέρειας. Και το χιλιόμετρο που είναι έτσι προς την Γιαννητσών Αλεξάνδρειας. Αυτά τα σημεία είναι παρατημένα, αλλά έστω και όσα σπίτια υπάρχουν εκεί πέρα ή επιχειρήσεις, τα δημοτικά τέλη πληρώνονται κανονικά. Όπου μη θυμάμαι δημοτικά τέλη ή τέτοια ή πληρωμές ή αυτά, γιατί τώρα με τις φορολογικές κάποιοι που τις κάναμε και λίγο αργότερα, εντάξει, μας έρχονται αρκετά τεκμαρτά και τεκμήρια και πάει λέγοντας. Εσύ, και αρχίζουμε να χοροπηδάμε.
0: Γιατί παραπονιέσαι, επιστροφή έχεις.
1: Αρχίζουμε να χοροπηδάμε.

0: Έλα, έλα, γιατί θα μας κοιμήσεις. Εμείς είπαμε να μας βάλεις κάτι πιο ζωντανό και νόμιζα ότι πάτησες κάποιο άλλο.
1: Πιο ζωντανό, πόσο ζωντανό θέλεις,
0: πάμε...
1: δηλαδή.
0: Δεν είχε για Ρώμη τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι για μετά το Σεπτέμβριο, έτσι. Με τα προηγούμενα, δηλαδή, συνδυαστικά το πάμε.
1: Πολύ πιο ζωντανό.
0: Θα κόψω τις φλέβες μου με σένα.
1: Όχι, τι τις κόβεις.
0: Να πάμε στον Κλείδωνα, εκεί θα έχει έτσι κέφι και χαρά και το έθιμο που αναβιώνει την 5η 18 του μήνα στον πεζόδρομο της Καλής από τις 8 η ώρα και μετά, ένα πολύ ωραίο έθιμο. Και θερινοί χοροί, είπαμε, γίνονται όλο το καλοκαίρι, τώρα θα φτάσουμε μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πανηγύρι στον προφήτη Ηλία στο Δήμο της Κίδρας, με τον Τσαχουρίδη θα έχουμε τον άλλο μήνα, έτσι το αναφέρουμε απλά από τώρα. Γιατί ο Τσαχουρίδης αρέσει σε πολλούς. Εμείς οι πόντι που λένε. Και στο Ροδοχώρι επίσης 10-11 Ιουλίου γιορτή κερασιού. Μακάρι να πάνε καλά οι παραγωγές σας και να μαζέψετε και τα κεράσια και να είναι όλα καλά και όλα τέλεια για όλους τους αγρότες. Αυτό το χρονικό διάστημα που περνάμε, ξέρεις, από κάποια, όσο να είναι, κάπου θα πας, περνάς από κάποια χωράφια, βλέπεις και λες Παναγία μου, είμαστε πολύ καλά. Καλό κουράγιο σε όλους αυτούς που εργάζονται σε τέτοιες θερμοκρασίες. Υπό τον ήλιο τώρα τα πιάνει και 40 και 45, είναι μεγάλο ζόρι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις κεράσι, έτσι.
0: Έχεις πάει, πιστεύω.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, δεν έχω πάει.
1: Εσύ θα τρως.
0: Ναι, αυτό, έτσι. Κάναμε κάποτε και ρεπορτάζ και προς τα πάνω στην Έδεσα και μας δίνανε, ξέρεις, κάποια κεράσια και λέγανε τουλάχιστον εσείς να τα τρώτε αυτό, να μην βασανίζεστε με την παραγωγή, με τη συσκευασία, με όλο αυτό που είναι μια τεράστια και δύσκολη διαδικασία. Χωρί συνεχίζονται και στο γήπεδο του Νέου Μιλωτόπου αρχές Ιούλη. Με τη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ ωραίο, κακός που δεν μπορέσαμε να πάμε, έτσι. Ένα μεγάλο γλέντι που κάνανε με εκατοντάδες πολίτες, ναι, που συγκεντρώθηκαν στην Αριστοτέλους για το παγκόσμιο, για Ζεμπέκικο και άλλους χορούς.
1: Τελικά το σπάσαν το...
0: Κοντέψανε, δεν το είδα να σου πω μέχρι το τέλος, γιατί παρακολουθούσα σε κάποια φάση κάποια live και νομίζω ότι κοντεύανε κάποια στιγμή με τις συμμετοχές και με τις ώρες, φυσικά το χρονικό διάστημα, αλλά τώρα έχει κάποιες χώρες που έχουν κάποια τεράστια ρεκόρ τώρα, κάτι 20, 30, 35 ώρες συνεχόμενες. Εννοείται με κάποια διαλύματα αυτά τι επιτρέπεται, νομίζω ένα δίωρο ενδιάμεσο για ύπνο.
1: Έχει
0: ή ξεκούραση
1: κάποιο,
0: κάπως έτσι, ναι. Τους κανόνες, τέλος πάντων, ναι. Οπότε αρκετοί χωρί όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, γέροι να είμαστε όπου μπορούμε να πηγαίνουμε όλος ο κόσμος με τα πανηγύρια και τους χορούς και όλα αυτά. Είπαμε, είναι ένας καλός τρόπος διαφυγής, όπως και να έχει. Τώρα από εκεί και πέρα σε Δήμους θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και για την Αλμοπία, λίγο εκεί πέρα για τις εκδηλώσεις και με την Έδεσα. Περιμέναμε εμείς να έχουμε μια επικοινωνία σήμερα με την Έδεσα, αλλά δεν τα καταφέραμε προς το παρόν, για σήμερα τέλος πάντων. Επίσης, ανά κάποιες μέρες, έτσι, καλή είναι η παρέα της Αραβισσού εκεί η Ιππική, που πηγαίνουν και κάνουν έτσι τις πορείες μετάλογα. Και όπως μας είπε και η Γνατιάδου η Κατερίνα, σήμερα τελευταία μέρα για το Καντίνα Φέστιβαλ με DJs, με λαϊκή παραδοσιακή βραδιά, είσοδος ελεύθερη σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες έτσι είχε κάποια μικρή χρέωση, κάποιο εισιτήριο στο ταμείο, ενώ σήμερα είναι και ελεύθερη είσοδος, οπότε μπορούμε να παραστούμε και να παρακολουθήσουμε και να χορέψουμε και να φάμε και να πιούμε, φυσικά.

0: FM 103,3.
1: Έτσι το τελευταίο 5 λεπτάκι, 7 λεπτάκι. Όταν έπεσε προχθές το Facebook και το Instagram, το είδες? Δηλαδή λέγανε όλοι καλά, πως χτύπησε κανείς.
0: Καλά που δεν το είδα, θα στεναχωριόμουν.
1: Τι να σου πω, ναι, ρε παιδί μου, ναι, έγινε ένας μεγάλος χαμός.
0: Πανικός.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, κρατηθούμε και λίγο να λέμε ότι ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μας πάνε να νοιάζεται ο Ζούκεμπεργκ και οι άλλοι για το αν χάνουν κάποια εκατομμύρια το λεπτό. Με αυτά, τώρα ο κόσμος τόσο ζόρι, τέλος πάντων. Έχουμε στην αρχαία Πέλα, στο Μέγα Αλέξανδρο, το Μορφωτικό Περιβαλλοντικό Όμιλο, την Κυριακή 21 Ιουνίου εκδήλωση με τα χάλκινα ηχοχρώματα στο Δημοτικό Σχολείο της Πέλας μετά τις 9.30. Αρχίζουν και οι ζέστες και οι κάψες τώρα το βράδυ. Ας ελπίσουμε ότι ακόμη μπορώ να πω σχετικά λίγη δροσούλα έχει. Δεν είναι όπως πέρυσι. Πέρυσι θυμάμαι από 30-31 Μαΐου, όπως αρχίσαν οι ζέστες, δεν σταμάτησε ούτε
0: το
1: νύχτα
0: βράδυ
1: ούτε.
0: Έχει, αλλά έχουν εμφανιστεί και τα κουνουπάκια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Τα κουνούπια δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει ακόμη. Βγήκε προχθές ανακοίνωση από την περιφέρεια ότι θα ψεκάσουν, νωρίς το θυμήθηκαν. Αυτά δεν έχουν γίνει κουνούπια τώρα, έχουν γίνει στούκας. Αν μας την πεις κάποιο χωρίς αντισταμινικό κλπ. Δεν μπορείς να. Και θέλει προσοχή, όχι κουνούπι τίγρης, όχι αυτά, όχι από χανταϊούς από χίλια μύρια. Εννοείται ότι θέλει προσοχή. Να βγαίνουμε και να βάζουμε έτσι τα διάφορα πάνω μας, κάποια κρεμούλα κλπ. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε, όπως είπαμε, αρκετές εκδηλώσεις. Δεν θα παραμείνουμε σε αυτά. Λίγο έτσι κάποια μηνυματάκια έχουμε. Να πούμε ότι τι γίνεται με το... με τα έργα, με φυσικό αέριο που είπαμε που τελειώνουμε. Τι άλλο, έτσι τώρα λίγο πεσμένοι είμαστε, μπορώ να πω, αυτό το χρονικό διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τους δήμους, πέρα από αυτές τις δράσεις που γίνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους, για τα θέματα δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Μία σύλληψη και πάλι είχαμε προχθές, να πω, για διακίνηση κοκαίνης στην Πέλα. Αυτά να μην βλέπουμε και αυτά να μην έχουμε. Και ο Κυριλίδης, που δεν τον αναφέραμε καθόλου, ο Δήμος, επίσης για το θέμα που συζητήσαμε με τη Δήμαρχο της Σκίδρας, αναφέρθηκε, όχι με, το, με τη Σκίδρα, προχθές που συζητήσαμε και λέω με την Δήμαρχο, για τον Τζαμτζή, έτσι που αναφέρθηκε και τον μπέρδεψα εκεί πέρα, για το γεροκομείο της Έδεσας, ότι πέρα από τη σταθερότητα, το αν υπάρχει και τα λοιπά, δημιουργείται και ένα ζήτημα, έτσι λέει, με την πληρωμή των εργαζομένων. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχει τεθεί αυτό, και μιλάμε για ένα γεγονός το αν δεν έχουν πληρωθεί. Κάποια κρίθηκαν, λέει, δικαστικά.
0: Εκεί υπάρχει εκεί μια ένταση του Αντιπεριφερειακού και με τον Δήμαρχο Έδεσας.
1: Ναι, εντάξει, υπήρξε αυτό. Είπαμε θα επικοινωνήσουμε, το δούμε και αυτό. Γιατί ποιος πληρώνει? Δεν πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Πρέπει τέλος πάντων να λυθεί αυτό το θέμα.
1: Βγαίνουν συχνά πυκνά και λένε, ας πούμε, για το νοσοκομείο των Γεννητσών ή άλλων περιοχών, για τις εφημερίες τους, για τις πληρωμές. Εννοείται ότι πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτά. Επίσης είχαμε συγκρότηση σώμα της νέας διοίκησης του εργατικού κέντρου της Πέλας και παραμένει πρόεδρος Θενό Ζορνατζίδου, Φακερού Διάνα η αντιπρόεδρος, γενική γραμματέα η Καράπα η Δέσποινα, και τα υπόλοιπα ονόματα έχουμε και κάποιους καινούριους, και η νέα διοίκηση ανέλαβε πλέον τα καθήκοντά της. Τουλάχιστον να υπάρχουν οι εργαζόμενοι της περιοχής να έχουν έτσι κάποια υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων μέσω του εργατικού κέντρου της Πέλας. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Πλησιάζουμε στο τέλος, ναι, βεβαίως.
0: Άλλα 2-3 λεπτάκια.
1: Λοιπόν, πέρα από τις καντίνες και όλα αυτά που λέμε και συζητάμε, έχουμε και την Έδεσα Cherry Festival.
0: Την καντίνα την κάνεις κύκλο από εδώ και από εκεί. Καντίνα δεις. Τι θες να πας?
1: Δεν ξέρω, μεσημέριασε και άρχισα να σκέφτομαι διάφορα. Ναι, έτσι, είναι αυτό.
0: Σε βλέπω στη Σκίδρα από το μεσημέρι δηλαδή.
1: Λες, αρχίζω να τις στήσω εκεί πέρα, πάντα ετοιμάζω κι εγώ. Έχουμε το Cherry Festival, νομίζω θα είναι ωραίες εκδηλώσεις εκεί στην Έδεσα, γιατί έχει και θερινό κινηματογράφο, έτσι, κάποια stand-up comedy, σκηνές.
0: Πέρσι μου στην Έδεσα και είχαμε 4-5 βαθμούς διαφορά, νομίζω.
1: Αχ, τι καλά, ναι, ωραία, αυτό είναι καλό, οπότε εντάξει, θα φύγουμε κατά εκεί.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο μέρος στο μεσημέρι της Έδεσα, εκεί ένα πλατάνι. Είναι το ιδανικό μέρος για καφέ, δροσιά.
1: Ωραία, τέλεια. Έτσι. Αυτά θα αρχίσουμε να πιάνουμε, νομίζω, περισσότερο από τη θάλασσα, εμείς που δεν είμαστε τόσο πλέον με τα χρόνια. Θέλουμε και...

0: αυτό.
1: Να πάμε.
0: Ναι. Να συμμετέχουμε. Όχι, δεν είμαστε για άλλα άτομα. Μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ με άλλο άτομο δίπλωμα, αλλά πόσα άτομα, όχι. Ούτε μικρή δεν το κάναμε, έτσι δεν είναι. Μπορεί για αυτούς να... που μπορούν, μπράβο τους.
1: Ενδεχομένως υπάρχουν για τα σκηνές που είναι με, με ατομικό σπιτάκι.
0: Ο καθένας μόνος του. Θα κάνω για μας μπάγκαλο, όμως θα έχει καμιά έπαυλη, ας πούμε. Εντάξει, μην το παραξηλώνουμε.
1: Είναι μια καλή ιδέα αυτή.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να το σχεδιάσει.
1: Να σχεδιάσει ένα χωριό.
0: Ναι, έτσι. Ατομικά. Θα πούνε πάνε και πλερό τότε, αφού θες ατομικά. Πάνε κανονικά και κάνεις διακοπές μόνο στο βουνό.
1: Χριστίνα, καλά όλα αυτά όμως πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε όλους.
1: Θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 12.
0: Καλή συνέχεια.

0: είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχανικές.

0: αριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
4: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
3: Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Αυτό είναι νίκη του Ιράν.

0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επυκνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
1: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
2: πόσο κοστίζει,
1: μεσοσταθμικά,
2: τι θα λείψουν από το ταμείο του κράτους.
1: Ναι. Πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
3: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
2: Ωραία.
3: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
4: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
2: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
4: Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
5: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να λύσουν τις δουλειές τους.
6: Δηλαδή πώς ταξίδεψε από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
7: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
7: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα 2 ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να. Από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
7: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος στα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μία κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
8: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου, τους πήγαν ένα φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική αλληλογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο Δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν. Παρ' όλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν 4 αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
9: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και αμέσως στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
11: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
0: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δουλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
12: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της γραμμής Frontex, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί περισυνελήγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά, θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
13: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξουσιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
0: Το ίδιο στο Τραμπ.
13: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
0: Είναι ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
13: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι ΗΠΑ, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ. Και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
13: πάνε να πει
0: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
13: Δεν έχουμε δει το κείμενο, αυτό λένε όλα τα διεθνή
0: μέσα.
13: Ο
0: Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
13: Από πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευρά Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό στα ακριβώς παραπάνω πράγματα, να σας πω σε αυτό, γιατί να μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
0: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
13: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
0: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
13: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτικοί στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα περνούν. Αλλά μένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, ναι, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις ΗΠΑ.
0: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
13: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτό τελευταία φαίνεται. Λεπτά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η
13: συνέχεια. Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
14: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι ξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
0: Πώς ακριβώς έγινε αυτό?
15: Τραγική είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Ήδη υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να το...
15: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, ο Μεγάλο Σάββατο με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός γίνεται. Αυτό που το έχετε πει όλοι, είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές.
0: Ουσιαστικά.
15: Δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στους δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ήταν τέτοια κυρδίο, τα τραύματα,
15: αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία, ναι.
15: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχεις θίξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
15: Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι. Η Άννα Σαριγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό, θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δυναμίτη της. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν το μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
16: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
21: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
25: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
26: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
27: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου, ωστόσο λένε ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
28: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
0: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Στο παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί, όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτήν ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες.

0: Μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνα. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνα όμως.
1: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κ. Ανδρουλάκης και του κ. Δούκα.
0: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
1: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
3: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά,

0: Μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνο σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την περαιτέρω
1: την
0: ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ Έλενα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχυράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπληθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
4: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό σου εταίρος μάλλον.
4: Μπράβο,
0: Μίνα Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
4: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Α, εσύ είσαι με το...
4: Με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239 στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει και κατά την προσφυλή του συνήθεια οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
5: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
4: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι.
5: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον
4: ακριβώς.
5: Από αυτά. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
4: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των κυβερνών
5: Μαύρων
4: για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
5: Χάρη και η Καρντάσιαν. Να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
4: Δεν το σκέφτηκα γιατί εγώ το πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
5: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: Κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
9: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοιτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Η ώρα είναι 3.
14: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
15: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
16: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
17: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
7: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
18: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
21: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
22: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
21: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
22: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μαζέψα. Bella FM.
1: Η ώρα είναι 5. Radio
2: Bella. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέλνει.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
14: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτσά.
15: Είσοδος ελεύθερη.
16: Βρείτε τους Γιαννιτζάζ σε Facebook και Instagram.
17: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάει και σήμερα ανανεωμένα η εκπομπή Like στη μουσική. Έχουμε πάρα πολλά νέα, πέρασε το Σαββατοκύριακο παιδιά και ξεκουραστήκαμε, χαλαρώσαμε λίγο όσο μπορούμε. Και είμαστε πάλι εδώ, Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ξεκινάμε με πολλά πολλά καινούργια τραγούδια. Χαμός γίνεται, δεν σας προλαβαίνουμε πια.

Και ποιος δεν έχει βγάλει καινούριο τραγούδι. Ξεκινήσαμε εδώ τα μηνύματα. Χαμός πάλι, παιδιά. Στην εκπομπή εδώ, like στη μουσική. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η καλύτερη παρέα. Λοιπόν, καινούργιοι τραγουδιστές, νέα ταλέντα. Και εννοείται οι γνωστές μας φίρμες βγάζουν συνεχόμενα τραγούδια, πλέον όχι ανά τρεις μήνες, ανά δύο. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης καινούριο, Λιόλιου καινούριο, ποιος άλλος, παιδιά, Μενιδιάτης, έχουν βγάλει αρκετοί, παιδιά. Ποιο να πρώτο, Αργυρός, ετοιμάζει ένα Αργυρός, παιδιά, όχι τις καμπάνες, ένα άλλο, παιδιά, το οποίο πρέπει να είναι τραγουδάρα, τραγουδάρα.

0: Γιάννης Ρέμος μίλησε για το διάλειμμα από τις πίστες. Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε, λέει, και φεύγουμε. Είπαμε ξεκουραζόμαστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Λοιπόν, δεν γίνονται μόνο τα παράξενα στη χώρα μας, παιδιά, στην Ελλάδα. Γίνονται και σε άλλες χώρες. Ρωσία. Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3.600.000 ευρώ για διακοσμητικό κήπου και τους έπιασαν. Πώς το σηκώσαν αυτό, βρε παιδιά? Πραγματικά ήταν τεράστια αυτή η πέτρα, ο μετεωρίτης δηλαδή.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο πλευρό του συζύγου της στα εγγένεια παραλιακού εστιατορίου. Μια χαρά περνάνε οι πλούσιοι. Μπράβο τους.

Νίκος Οικονομόπουλος παρακολούθησε την παράσταση του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος απόλαυσε, παιδιά, αυτήν την καταπληκτική θεατρική παράσταση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Δεύτερο ημίωρο, αγαπημένοι μου φίλοι, και ο μικρός Θανάσης έκλεψε την παράσταση στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Τραγούδησε ο μικρός Θανασάκης. Κάτι έχουν πάθει όλοι με τα πιτσιρίκια. Το ίδιο έκανε ο Οικονομόπουλος, η Θεοδωρίδου, ο Κότσιρας, ποιος άλλος, και ο Νίκος Απέργης. Παιδιά, όλοι παίρνουν από ένα παιδάκι εκεί και το βάζουν να τραγουδάνε. Τι γίνεται, πείτε μου.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, σήμερα θα μιλήσουμε για τον τοξότη. Ο τοξότης γεννήθηκε για περιπέτεια, λατρεύει να ανακαλύπτει νέες εμπειρίες, να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να ζει τη ζωή του στο έπακρο. Κανείς δεν αγαπά την ελευθερία όπως ο τοξότης.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ήρθες όταν δεν σε περίμενα και ήσουν αυτό που περίμενα για πάντα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και Ιχθύς.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Θα ακούσουμε ένα αγαπημένο μου και σίγουρα και αγαπημένο σας, Πέτρος Ιακωβίδης, Κοριτσάκι μου.

Είδαμε και μας άρεσε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τη γυναίκα του Χεράκη Χεράκη, η Αλεξάνδρα Νίκα. Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Θέλουμε να είναι χαρούμενη εβδομάδα και μαζί θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας από μένα, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λοιπόν, ναι, ακόμα δεν αρχίσαμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, φίλοι και φίλες.
1: Αν τα καλύτερα μαζί.
0: 6 λεπτά και μετά από τις 8 εδώ στο Χαμένο σας ραδιόφωνο. Πολύ καλησπέρα.
1: Το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με.
0: Εδώ θα είμαστε πάλι έτσι και τις 10. Ονομάζουμε τις οδούμτες κάθε Δευτέρα βράδυ παρέα εδώ μαζί σας. Παρέα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές, αλλά και με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Τα παραδέχομαι αν θέλεις και τα δυο. Και με τα δυο στα.
0: Καλά να είστε όπου και αν βρίσκεται και κάνετε αυτή την ώρα.
1: Με λίγα λόγια.
0: Καλή εργασία σε όλο τον κόσμο μας ακούει και εργάζεται με αρκετή τη ζέστη.
1: Εσπούσουμε χώρια.
0: Εδώ στην πόλη του Γιαννίτσον.
1: Αν θέλεις να το πεις.
0: Η εβδομάδα μας κυλάει ζεστά.
1: Πάντα στεναχώρια. Με λίγα λόγια.
0: Όπως και να έχει, έως και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Σας περιμένουμε όλους εσάς σε αυτή την ραδιοφωνική μας παρέα
1: λόγια.
0: Που γίνεται κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8. Είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα με όμορφες ελληνικές επιτυχίες του χθες αλλά εδώ και του σήμερα. Μείνετε μαζί μας και τις 10. Κατεβάστε την εφαρμογή. Να μας έχετε 24 ώρες μαζί σας, παρέα σας, στο κινητό σας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας Facebook, Instagram, Bell FM, αλλά και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook Μανούλης Δούμτσης. Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Καλά να είστε.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Επιτυχίες με το Μάνο.

0: Μόλις κυκλοφόρησε Κέλλη και Λυκίδου, καλέ μου άγγελε. Το ακούμε εδώ στο Bell FM, εδώ σε 103,3. Είμαστε εδώ παρέτσα στα 15 λεπτά και μετά τις 8. Μια καλησπέρα σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. 15 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Να στείλω την καλησπέρα στο φίλο μου Σωτήρη εδώ στα Γενιτσά. Σωτήρη μου, καλησπέρα. Σε όλη την οικογένεια και μας ακούει, καλησπέρα. Βεβαίως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ και με το τηλέφωνο της εκπομπής. Ακούει σωστά στο 2382-029-333, 2382-029-333. Το τηλέφωνο μας για όλους εσάς. Βέβαια, Μαζονάκη Γιώργο έχουμε για τη συνέχεια. Επιπτώσεις. Χαμός, παιδιά, πάμε προχθές εδώ στην αυλία. Στο Γιώργο Μαζονάκη ήμασταν εκεί, ο Bell FM ήταν εκεί και βέβαια πολλοί από εσάς ήταν εκεί. Οι τυχεροί που πήρανε τις προσκλήσεις. Και βέβαια έρχονται προσκλήσεις για και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά. Γι' αυτό να ακούτε Bell FM. Φέτος το καλοκαίρι πολλές εκπλήξεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις για όλους εσάς.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κώστα με τρελάνη, Πάνος Καλίδης. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Αθήνα, στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στον κύριο Άκη, καλησπέρα. Μια μεγάλη καλησπέρα στη Βέρεια, στη φίλη μας τη Μαρία. Καλησπέρα στην Έδασα, στον φίλο μας τον Γιώργη. Καλησπέρα Βασίλη και σε σένα. Πολύ γρήγορα τα λέω ρε παιδί μου. Πάνος Καλίδης, πας να με τρελάνεις εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, εδώ στο Bell FM. Καλό απογευματάκι σε όλους εσάς. Καλησπέρα σε Σκίδρα.

Παντελής, Παντελίδης, για τα συνέχεια γίνεται. Κωστή μου, για σένα και όλη η παρέτσα, καλό απογευματάκι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Επιτυχίες με το Μάνο. Bella FM

Θοδωρής Φέρης. Ανάτα σαρδάμια. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ, παιδιά. Προσπαθούν να στείλω χαιρετίσματα σε όλους εσάς. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα. Καλησπέρα στο Φόντι, σε όλη την παρέτσα. Εσείς βέβαια μας ακούτε από το www.pelafm.gr. Κατεβάστε και την εφαρμογή στα κινητά σας να μας έχετε παρέα 24 ώρες. Βεβαίως μας ακούτε και μέσω των FM από τους 103,3. Για όλους εσάς εδώ στην μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, ένα όμορφο απογευματάκι. Πάμε με Χριστίνα Μίλιου για τη συνέχεια. Νέα δουλειά. Καταδικασμένη εδώ στο καμένο σου ραδιόφωνο. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.

Και έπεσες και πάνω στο τραγούδι. Καλησπέρα την αγάπη μου στο πολύ καλό μου φίλο εκεί στο Χρήστο. Γεια σου ρε σεφ. Βλαστάρας μοναδικός νούμερο ένα. Την αγάπη μας εκεί στις Σέρες. Χριστάρα. Καμπάνες βαράνε.

Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν και οι καμπάνες. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς, φίλοι και φίλες. Καλησπέρα στο φίλο μας το Φώτη εδώ στα Γενετσά, για όλη την παραίτσα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία εδώ Γιαννιτσά, για όλη την παραίτσα. Καλησπέρα σε όλους εσάς, φίλοι και φίλες, εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, καλή δύναμη σε όλους όσους εργάζεστε. Εδώ θα είμαστε έως και τις 10. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε μαζί, παρέα σας στις 8. Παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες, με αγαπημένα τραγούδια. Και με την καλύτερη παρέα. Χρήστο μου, για σένα το επόμενο. Γεια σου, Ρεσέφ. Καλησπέρα στις Σέρες.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Bella FM

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Εδώ σε αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έλα Λεσάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στο Φίλιππος Μιχάλη. Καλώς εσάς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ μέσα από την πόλη των Γεννητσών, μέσα από τη Μακεδονία μας, Πέλα FM 103,3. Πάμε να ακούσουμε και την Χαρτορίχτρα. Να δούμε τι θα μας πει.

επιτυχίες με το Μάνο. Bella FM

είμαστε, εδώ είμαστε. Πρέπει δεν πρέπει, Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια. Στα 58 λεπτά και μετά τις 8, φίλοι και φίλες, εδώ στο χαμένο στο ραδιόφωνο. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που είναι σαρδάμε, ρε παιδί μου. Είναι καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία εδώ στα Γενετσά. Καλησπέρα στη φίλη μου την Γιώτα και όλη την παρέτσα. Σήμερα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει.
1: Πρέπει δεν πρέπει.
0: Εδώ στο Bell FM, εδώ σε 104,3. Να στείλω την καλησπέρα μου στην φίλη μου τη Γιώτα, έβαζα γεννητσά. Καλώς το φίλο μου τον Πέτρο. Καλησπέρα σε όλους εσάς.
1: Για σένα υπάρχω και ζω.
0: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και σε σένα. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια. Στα λεγά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
13: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
12: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Επιτυχίες με το Μάνο.
15: Λοιπόν, και μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα, συνεχίζουμε εδώ παρέα. Έχουμε περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλά να είστε, την αγάπη μας. Έως τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί σας. Γεια σου Κωστή μου.
16: Δεν θα τα

0: Εδώ είμαστε παρέτσα, συνεχίζουμε Παόλα Νάρκησος. Καλά FM 103, Μανούλης Δούντσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα στις 8, μαζί με αγαπημένες επιτυχίες και με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Νάρκησος δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου, εδώ στον Πελαφέμε, εδώ σε 104,3, γεια σου Γιώργο. Γεια σας, 10 θα πάμε το παρέα σας και βέβαια έρχεται Σταμάτης Γονίδης να μας θυμίσει ότι ενδιαφέρομαι για σένα, ενδιαφέρομαι.
1: Εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται, να πεθαίνω μ' αγκαλιά τώρα πώς γίνεται, εξηγήστε μου.

0: να σε βγάλω, φίλοι και φίλες. 19 λεπτά για να τις 9. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μου τη Μαρία εδώ στη Γενιτσά. Γεια σου Σπύρο, καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη και στα κορίτσια μας.
1: Καταρχήν να σου εξηγήσω.
0: Εκεί ψηλά. Γεια σου ρε Μάκη και σε σένα καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. Εδώ με πολύ διάθεση σήμερα.
1: Ξεχνάω και το όνομά μου. Μπροστά σου μου κόβει τη μιλιά μου.
0: Με αρκετή τη ζέστη βέβαια, εντάξει όσο νυχτώνει. Πέφτει η θερμοκρασία, αλλά εμείς είμαστε εδώ για σας. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: πίσω θα έρθει.
1: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.
0: Άχι, έτσι έχει μάθει.
1: Έλα ρε Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ στην παρέτσα. Να υπενθυμίσω για όλους εσάς, μας ακούτε και μέσω του www.plfm.gr για τον κόσμο. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας να μας έχετε όλη μέρα παρέα.
0: Δύσκολα σε μένα πίσω.
1: Μέσω του Play Store και του Apple Store. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, PLFM και ελάτε σε εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη για τη συνέχεια. Η αποφασή σου, πού αλλού εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: μου, σαν Αναστασιάδης ήταν αυτές, φίλοι και φίλες. Ξέρω πως 28 λεπτά και μετά στα 9, πως περνάει η ώρα, χαμπάρδα παίρνουμε. Είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό Πέλα FM 103,3. Μανούλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα είμαστε παρέα.
1: Και σε θέλω ακόμη. Αν μπορείς.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε, καθημερινά λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα είμαστε παρέα εδώ. Σας κρατάω σε τροφιά έως τις πρώτες πρωινές ώρες με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, πιστέψτε με. Τραγουδί του χθες αλλά και του σήμερα εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Πάμε να συνεχίσουμε. Αναβήσει, τι να κάνουμε που είσαι η εξαίρεση.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, Ανάσα. Μια μεγάλη καλησπέρα να στέλνω στα παιδιά μας, έχουν και εργάζονται εδώ στα Κεντσά, στο Χρήστο, το Σάγκη και όλη την παρέτσα.
1: Ανάσα,
0: καλή βάρδια παιδες.
1: Να πάρω αν δεν μ' αγαπάς.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στο Πλαταμόνα. Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα και σε σένα.
1: Την τρελά μη με πας.
0: Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ανάσα, δεν μπορώ.
0: 2-382-029-333 το τηλέφωνο επικοινωνίας των εκπομπή μας. 2-382-029-333. Έως τους 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Βεβαίως περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας Facebook, Instagram, Pella FM. Ακολουθήστε μας σελίδα μας και να δείτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε.

στείλω την αγάπη μου για την καλησπέρα μου και στον πολύ πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη, τον Άκη το Δεδρενό. Εκεί στα Εξάρχεια μας ακούει στην Αθήνα. Άκη μου, καλησπέρα, καλό βραδάκι. Ενώ εμείς βρισκόμαστε στα 50 λεπτά για μετά τις 9, λίγο ακόμα εδώ στην παρέα σας. Ο Νίκος Βέρδης.

Ο Νίκος Βεβέρτης ήταν αυτός, φίλοι και φίλες, που μας χάρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι, βράδιασε. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1997, αν θυμάμαι καλά, συγκεκριμένο τραγούδι. Πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νίκου Βέρτη. Στα 53 λεπτά και φίλε και φίλες, μετά τις 9, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Μόνος θα ξημερωθώ. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες εδώ για την παρέα σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ υγεία σε όλους εσάς πάνω απ' όλα. Ήξε ο ίδιος δρόμος, σ' ένα πάρκι απόψε θα κάνω. Ένα όμορφο βράδυ σε όλους εσάς να ευχηθώ. Βεβαίως μείνετε εδώ στο PLFM, όπως στις πρώτες πρωινές ώρες, η καλύτερη ελληνική μουσική θα παρελάσει για όλους εσάς. Και βέβαια από το πρωί ξεκινάμε με ενημέρωση, ψυχαγωγία, όλα αυτά εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσω του www.plfm.gr για όλο τον κόσμο. Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας Facebook, Instagram, PLFM. Κατεβάστε την εφαρμογή σας στο κινητό σας και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε ό,τι και να κάνετε. Την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί. Ερχόμαστε μαζί εδώ στην παρέα σας με πολλές εκπλήξεις, με πολύ αγαπημένα σας τραγούδια και αγαπημένους καλλιτέχνες. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
4: Και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
1: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
5: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.